0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα βάζει λοιπόν ένα ή δύο αγγούρια. Ένα-δυο αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά, κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό, μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
2: ναι,
1: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
2: τρίχα,
1: σε βοηθάει να μην το...
2: Ας αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα, ας πούμε.
1: Αν είναι...
2: είναι σαλέντο ταινία.
1: Καλά έκανες και βαγιστά ένα-δυο αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα λέντ. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
2: περιπτώσεις. Όχι, Παναγία μου.
1: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
2: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ναι, από την
2: εμένα
1: άλλη βέβαια.
2: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα, γιατί κάπως έχει αυτή την υφή. Δεν
1: είναι λίγο ιδιαστική.
2: Ναι, θα το δοκιμάσω όμως. Δεν βαριέσαι. Κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Θα πω αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
2: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση, είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
2: Ναι, δεδομένου δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχέδια.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

Στοιχεία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θα βάζει λοιπόν ένα ή δύο αγγούρια. Ένα-δυο αγγούρια την ημέρα κάνουν σοβαρή δουλειά, κάνουν το δερματάκι πιο λαμπερό, πιο σφιχτό, πιο μαλακό, μειώνουν και την απώλεια των μαλλιών και ό,τι μαλλί σου έχει μείνει,
2: ναι,
1: το κάνει πολύ λαμπερό. Δηλαδή, αν έχεις μαλλιά, είναι λαμπερά. Αν δεν έχεις μαλλιά,
2: τρίχα,
1: σε βοηθάει να μην το...
2: Αν έχεις μια τρίχα, είναι σαλέντα.
1: Αν είναι...
2: είναι σαλέντο ταινία.
1: Καλά έκανες και φαγιστά ένα-δυο αγγούρια την ημέρα, γιατί κάνεις αυτή την τρίχα LED. Δεν είναι κακό. Με αυτό μπορεί να σε βοηθήσει σε πάρα πολλές
2: περιπτώσεις.
1: Αν οδηγείς ποδήλατο μέσα στη νύχτα.
2: Σωστό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και αυτό ακριβώς λένε και οι μοναχοί βουδιστές της Νότιας Κορέας. It feels so good.
2: Αν νόμιζα λέγανε Easy Breakfast.
1: Όχι. Γιατί είναι γεγονός το πρώτο ρομπότ βουδιστής μοναχός. Έκανε την εμφάνισή του χθες, 6 Μαΐου. Σε ένα ναό στη Σεούλ εκεί πέρα, γιατί συμμετείχε σε τελική μίση.
2: Και τι στερείται δηλαδή το ρομπότ μοναχός, για παίρνει μπαταρία.
1: Εν όψη των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα, φορούσε παραδοσιακά μοναχικά ενδύματα, ενδύματα δηλαδή μοναχών. Γκάμπι λέγεται, η Γκάμπι είναι το μέρσι, το έλεος στα νότιο-κορεάτικα.
2: Κορεάτικα,
1: ναι. Αντί για το παραδοσιακό, λέει, κάψιμο με θυμία μας στο χέρι του, έλαβε ένα αυτοκόλλητο λωτού στο βραχιονά του και ένα κολλιά με 108 χάντες προσευχής. Και βέβαια, κράτης τις 5 βουδιστικές υποθέτες προσαρμόστηκαν για τα ρομπότ.
2: Ωραία.
1: Και τώρα θα σου πω τις 5 συμβουλές που έχει αυτός το ρομπότ. Για να είναι, ρε παιδί μου, εναρμονισμένο με τη βουδιστική φιλοσοφία.
2: Μπαταρία πάντα κατά από 15%.
1: Έχει και την εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Δεν έγινε, τι κάτι πρέπει να στερήσει.
1: Σεβασμός στη ζωή. Να σέβεται κάθε μορφή ζωής και να μην προκαλεί βλάβη σε ζωντανά όντα. Προστασία περιουσίας, να μην προκαλεί ζημιές σε άλλα ρομπότ ή αντικείμενα. Μην τον πιάσω τα νεύρα του δηλαδή.
2: Ναι.
1: Υπακοή και σεβασμός να ακούει τους ανθρώπους και να μην αντιμιλά ή να δείχνει ασέβεια. Ειλικρίνεια να αποφεύγει παραπλανητικές ενέργειες, συμπεριφορές και εκφράσεις. Και εξοικονόμηση ενέργειας, να χρησιμοποιεί την ενέργεια με σύνεση και να αποφεύγει την υπερφόρτιση των μπαταριών του. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι μοναχοί από πίσω το μεταξύ ενθουσιασμένοι. Είναι, λέει, μια προσπάθεια τέλος πάντων να φέρουν τη βουδιστική θρησκεία λίγο σε πιο σε επαφή με τους νέους. Δηλαδή τέτοιες προσπάθειες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι μοναχοί τώρα σου λένε τι κάνουμε ζάχαρη. Γκάμπι, πήγαινε φέρε, πιάσε αυτό.
2: Γκάμπι, πήγαινε πότισε. Γκάμπι, πήγαινε να ανοίξει το θυμίωμα. Γκάμπι, ξύπνα.
1: Απόψε θα κάνεις 10 προσευχές για μένα γιατί εγώ θα κοιμάμαι κτλ. Κτλ. Κάπως έτσι. Μόνο έτσι μπορώ να το.
2: Ναι, προφανώς.
1: Εξηγήσω.
2: Γκάμπι, πίνε εσύ να φάω εγώ δύο κοψίδια. Το παρατράβηξα. Εντάξει, ναι. Γιατί θα κάψει και πολύ μπαταρία για να φάει η Γκάμπι.
1: Ναι.
2: Την ποσότητα που θέλει. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι η Γκάμπι. Μπορεί να είναι ο ή το.
2: Ναι, όντως, γιατί έχουμε και τα pronouns τώρα, να είμαστε politically correct.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβαζα μία σχετική είδηση με τον Sting, τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη, ο οποίος έχει μία περιουσία 550 εκατομμύρια δολάρια, 6 παιδιά, 2 από τον πρώτο γάμο και 4 από τον γάμο με την τωρινή του σύζυγο, την Trudy. Και μίλησε στην εκπομπή του CBS Sunday Morning για την φιλοσοφία του όσο αφορά την κληρονομιά. Και εμένα αυτά τα θέματα, ξέρεις, λίγο με αγγίζουν.
2: Α, γι' αυτό μπήκες μέσα για να το δεις.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ, άμα δω ένα κάτι τέτοιο, πραγματικά δεν θα μπω μέσα να.
1: Και εγώ δεν μπαίνω σε αυτά που μπαίνεις εσύ. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή πάει καλά. Φέρνουμε διαφορετικά θέματα ο καθένας, διαφορετικού ενδιαφέροντος.
2: Φαντάζομαι, αν σε συμφέρει, θα το χρησιμοποιήσει. Αν δεν σε συμφέρει, δεν θα το χρησιμοποιήσει.
1: Καλά, φαντάζεσαι. Δεν του αρέσει καθόλου η φιλοσοφία και το χειρότερο που μπορείς να κάνεις ένα παιδί είναι να πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Πιστεύετε αυτό αποτελεί μια μορφή κακοποίησης. Όλα μου τα παιδιά βεβαίως έχουν ευλογηθεί με την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είπε. Μπορεί να οφείλεται στο DNA, μπορεί και σε αυτά που λέω εγώ. Όπως τους λέω εγώ, ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια, φοράτε ρούχα, πηγαίνετε στη δουλειά να βγάλετε χρήματα μόνοι σας. Με άλλα λόγια, τα δικά μου τα χρήματα είναι δικά μου. Φροντίζω να σας δώσω κάποια εφόδια. Όπως είπε ο ίδιος, δεν με κάνεις σκληρό, θεωρώ. Ίσα-ίσα τους δείχνω εμπιστοσύνη ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο. Δεν λέει βεβαίως τι θα γίνει αν πάρουν μία λάθος τροφή.
2: Όχι. Καταρχάς, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πας παραπέρα. Αυτό τους δείχνει εμπιστοσύνη. Εσένα προφανώς δεν σου δείξαν εμπιστοσύνη.
1: Δεν με ενοχλεί καθόλου.
2: Αυτό σου λέω. Δεν σου δείξαν εμπιστοσύνη
1: και επίσης.
2: Δεν τα ξεκαθαρίσαν. Ο κύριος Γιάννης φταίει. Πες του λοιπόν, θέλω και παραπάνω.
1: Δεν τα έπαιξε
2: για ψυχική οδόνη, οδύνη.
1: ναι.
2: Δηλαδή, γιατί πες του και εμένα η ζωή μου μπορεί να ήταν τελείως διαφορετική. Αν μου είχες πει, πει να δουλέψει αγόρι μου, έχεις πόδια, έχεις ρούχα.
1: Το λάθος είναι ξεκάθαρα δικό τους.
2: Καλά, μόνο δικό τους είναι. Οπότε τώρα πες.
1: Προσπαθώ και εγώ να το διορθώσω. Αλλά εντάξει, δεν είμαι και τέτοιο.
2: Δεν είσαι και θεός. Εντάξει. Οπότε πες το, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να ήμουν εκατομμυρίουχος αν έκανα πάει να δουλέψω, θέλω εκατομμύρια τώρα. Τώρα, αυτό όταν θα φτάσουμε στη φάση που θα πρέπει να δώσεις τα παιδιά σου, θα το αλλάξουμε.
1: Άλλο
2: θα
1: αυτό
2: το τροποποιήσουμε.
1: Άλλες εποχές.
2: Ακριβώς.
1: Άλλες εποχές. Εκείνες τις εποχές είχαμε ασπρόμαυρη τηλεόραση.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα εδώ είμαστε στην ψηφιακή εποχή.
2: Σωστό.
1: Αλλάζουν τα πράγματα. Τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Επειδή μιλάμε για το Sting, να πω ότι διάβασα την είδηση στα social media, είδα το link δηλαδή, και από κάτω είχε πολλά σχόλια. Με ένα από τα χειρότερα λογοπαίγνια που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου, έγραψε ένας χρήστης της σελίδας. Αυτή του η απόφαση τον στιγμάτισε.
2: Αφού γέλασες.
1: Ναι, γέλασα από την τραγικότητα του.
2: Ναι, αλλά σου

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου εσύ.

0: ευτυχώς. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ζήτα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη.

0: A Sky Full of Stars, η Coldplay και ο George Michael λίγο πριν με το Freedom για το σημερινό ξεκίνημα πρωινό Παρασκευής.
1: Ήρθε η Παρασκευή.
0: 8 Μαΐου.
1: Ήρθε η Παρασκευή. Πολύ γρήγορα πέρασε αυτή η εβδομάδα, ναι, για μένα.
0: Ναι. Αυτή η εβδομάδα πέρασε γρήγορα. Δεν ξέρω για σένα. Τα επόμενα Σαββατοκύριακα για μένα είναι πολύ δύσκολα. Βέβαια.
1: Για μένα είναι πιο δύσκολα.
0: Ναι. Γιατί?
1: Γιατί δουλεύω και δουλεύω, τι να σου πω, τη μία μέρα είμαι εδώ, την άλλη μέρα είμαι κάπου αλλού.
0: Α, έχεις και εξωτερικά γυρίσματα.
1: Όχι εξωτερικά,
0: ναι,
1: εκτός Αθηνών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι γυρίσματα, είναι, πώς το λένε, πάντως εγώ δουλεύω, δηλαδή...
0: Θες παιδικό πάρτι κάθε Σαββατοκύριακο, από εδώ και πέρα, ένα εκ των οποίων είναι το δικό σου.
1: Όχι.
0: Συν δύο live που έχουμε εμείς.
1: Καλά, τα live δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Τα live πραγματικά.
0: Όντως, είναι διάλειμμα. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θες λοιπόν τρία παιδικά πάρτι, ένα αύριο, ένα το άλλο Σάββατο και μετά το δικό σου.
1: Πόσες ώρες κρατάνε?
0: Εξαρτάται. Τρεις ώρες σίγουρα.
1: Τρεις ώρες. Και εσύ δεν μιλάς και με άνθρωπο εκεί πέρα, ε?
0: Ξαναλέω, το ένα είναι το δικό μας.
1: Εντάξει, εκεί θα μιλήσεις. Εκεί το χάσα. Σου πω ότι το χάσα.
0: Λοιπόν, το έχασες, ναι. Το έχασες. Δυστυχώς θα
1: λείπει.
0: Κρίμα.
1: Ήθελα πάρα πολύ να φάω κοτομπουκές από τα
0: μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί.
1: Με λαδούμπα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, μια φορά συνέβη αυτό και δεν ήταν παιδικό πάρτι, δεν είχε άλλα παιδάκια. Ήτανε πάρτι για το παιδάκι μας που ήσασταν μεγάλοι καλεσμένοι. Σιγά μην έβερνα και σέβη να σου μαγειρέψει. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Ray, where is my husband?
1: Πρέπει να φύγω τώρα, πριν την Παρασκευή.
0: Φύγε. Matthew Fisher, I don't have to fall in love with you. Και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα. Καλή διασκέδαση. Πάντα και αυτή η λέξη σε εισαγωγικά, όπως η λέξη άχρηστη στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας σε εισαγωγικά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, λοιπόν, εδώ στον Easy.

0: Where is my husband? Η Ray στο πρωινό της Παρασκευής, πρώτο ημίωρο, easy breakfast.
1: Αχ, στην πλευρά της ημέρας μας έλεγες χθες.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, δηλαδή, σαν χθες.
0: Ναι.
1: Ότι έκανε πρεμιέρα η 9η
0: συμφωνία
1: του Μπετόβεν στη Βιέννη. Θα σου μιλήσω λοιπόν για αυτή την 9η συμφωνία του Μπετόβεν και για την ακρίβεια, για την κατάρα της 9η συμφωνίας.
0: Ναι.
1: Διότι ξεκίνησε από τον Μπετόβεν. Διότι καθώς δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει κάποιο έργο μετά την 9η συμφωνία, κυκλοφόρησε ένας από τους πιο γνωστούς αστικούς θρύλους στον κόσμο της κλασικής μουσικής, μια δυσιδαιμονία ότι κανένας πραγματικά ταλαντούχος
0: συνθέτης
1: δεν μπορεί να συνθέσει κάτι παραπάνω από την 9η, γιατί προφανώς περνάει σε άλλες πύλες, ανακαλύπτει κάτι άλλο, ότι ολοκληρώνεται το έργο του. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε από τον Μπετόβεν και κάποιοι άλλοι όμως χάσανε τη ζωή τους ακριβώς στο μετέχνημα, δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν είτε την 9η είτε κάποιοι με το που την ολοκληρώσαν. Δηλαδή ήταν ο Σούμπερτ, ήταν ο Μπρούκνερ, ήταν και ο Μάλερ. Ο Μάλερ δε, που πίστευε τόσο πολύ στην κατάρα, ήταν μανιακός δηλαδή με την κατάρα, πίστευε δηλαδή ότι κάτι
0: υπάρχει,
1: θα του συμβεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ένατο έκανε την 8η του συμφωνία και το ένατο έργο του, ορχιστικό, δεν το ονομάτισε ως συμφωνία.
0: Ναι.
1: Σου λέει το ξεγέλασα. Και το επόμενο από το ένατο, δηλαδή στην ουσία στο δέκατο, τον ολοκλήρωσε, το ονόμασε επίσημη ένατη συμφωνία. Δηλαδή,
0: και καλά όμως ήταν, ναι, κατάλαβα.
1: Και πέθανε πριν προλάβει να τελειώσει, αφού ολοκλήρωσε.
0: Πρωί, Παναγία μου.
1: Πέθανε πριν προλάβει. Έπαθε πνευμονία και πέθανε τύπου 51 ετών.
0: Μάλιστα. Ωραία, δεν το ήξερα. Είναι σαν τα δωμάτια ξενοδοχείων που δεν έχουν κάποια τον αριθμό 13 ή κάποια ξενοδοχεία δεν έχουν έναν όροφο, δεν θυμάμαι τώρα τι. Και γίνει και μια ταινία γι' αυτό με τον Τζον Κιούζακ, να θυμάμαι καλά. Anyway, μάλιστα. Ωραία, ενδιαφέρον. Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία γιορτάζουν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα Γαϊδάρου, Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οοθικών, Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Σαν σήμερα, το 1821, Ελληνική Επανάσταση, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Σαν σήμερα, το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι γνωστού αναψυκτικού σήμερα. Mm-hmm. Μην κάνω και διαφήμιση. Ως σιρόπι τότε για φαρμακευτικούς λόγους στην πρώτη του εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό, που πωλείται τότε ως, είπαμε, σιρόπι, περιέχει και ποσότητα κοκαίνης.
1: Α, και έτσι μάλλον και το όνομα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1945 η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, είναι η μέρα της νίκης. Σαν σήμερα το 1958 κάνει πρεμιέρα η κλασική ταινία Dracula με τον Christopher Lee στον εμβληματικό ρόλο. Σαν σήμερα το 1962 το Λονδίνο αποσύρει πλέον από τους δρόμους του τα τρόλεϊ που εμείς βάλαμε μετά πολύ αργότερα. Το 1963 κάνει πρεμιέρα η πρώτη ταινία με πρωταγωνιστή τον James Bond, η ταινία Dr. No, με τον Sean Connery βέβαια στον συγκεκριμένο ρόλο. Το 70 οι Beatles κυκλοφορούν το 12ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, το Let It Be, μαζί με την ταινία με τον ίδιο τίτλο. Το 79 οι Cure κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους, που περιέχει τη μεγάλη επιτυχία Boys Don't Cry. Και να πω ότι σαν σήμερα, το 1828, πάω λίγο πίσω, γεννήθηκε ο Ερίκος Ντινάν, ο Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής, ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού που λέγαμε, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Αυτά, πάμε για Beyoncé και επιστρέφουμε για Λέξο Ελληνογκρεκόραμα πρωινό Παρασκευής στο Easy Breakfast.

0: Η Survivor και το Burning Heart από τα παραπέντε πρωινό Παρασκευής 8 Μαΐου είναι το Easy Breakfast βεβαίως και πρώτο ημίωρο Easy Breakfast πάντα κλείνει με το υπέροχο, εμείς το λέμε, Ελέξω Έλληνο Γκρεκόραμα.
1: Και επειδή έχετε Σαββατοκύριακο και θα μου λείψεις προφανώς,
0: ναι, ναι,
1: θα ασχοληθώ με σένα σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και την ετοιμολογία.
0: Ταραντούχος. Ψηλός. Όμορφος.
1: Ναι. Με την καταγωγή σου έχει να κάνει. Την ετοιμολογία λοιπόν του όρου εύξηνος πόντος.
0: Πόντος, ναι. Τιμημένος πόντος.
1: Τιμημένος.
0: Τιμημένος τι είναι.
1: Τιμημένος είναι.
0: Ο πόντος. Τι είναι ο πόντος.
1: Α, το εύξηνος τι είναι, λέμε.
0: Το εύξηνος, ε.
1: Και το πόντος επίσης. Λοιπόν, καταρχάς πόντος στην αρχαία ελληνική.
0: Θα πρέπει να ξέρω τώρα.
1: Σήμαινε τη θάλασσα ή μπράβο, το θαλάσσιο πέρασμα.
0: Λέμε ποντοπόρο πλοίο.
1: Ακριβώς. Με σε σχέση με τον πόντο και κάτι σχετικά με τον πόντο θα ασχοληθώ από Δευτέρα αν το θυμηθώ. Πάμε λοιπόν τώρα.
0: Αυτή η εκπομπή πάρα πολλά έχει προετοιμασία και μέθοδο.
1: Όχι, πώς το λένε, τα έχω βρει. Αλλά θέλω να ασχοληθώ με τον εύξηνο που έχει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω.
0: Ναι, από το F.
1: F, καλός δηλαδή. Και το ξινός.
0: Αυτό πήγα να πω για μένα. Ότι είμαι ξινός.
1: Όχι, είναι με εψιλό γιώτα. Είναι ο ξένος. Είναι ο φιλοξενούμενος.
0: Το ξέρω, αφού υπάρχει και η λέσχη, η εύξηνος λέσχη.
1: Ωραία. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτός που καλοδέχεται τους ξένους. Αυτό όμως που δεν ξέρει σίγουρα, το οποίο είναι και λίγο σαν να χρησιμοποιεί, δεν πειράζει, τουρλου τουρλου σε αυτήν την εκπομπή, είναι ότι όταν πρωτοονομάστηκε, ονομάστηκε άξινος πόντος. Διότι οι πρώτοι Έλληνες ναυτικοί που έφτασαν στην περιοχή βρήκαν άγριες καιρικές συνθήκες και εχθρικούς ιθαγενείς. Οπότε την ονόμασαν άξινο πόντο, δηλαδή αφιλόξενη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν όμως μετήκησαν, δηλαδή απήκησαν στην περιοχή και για να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις, τη μετονόμασαν, τη θάλασσα αυτή ως εύξινο πόντο για να φύγει και καλά η κατάρα. Και ότι είναι καλοδεχούμενοι. Ναι, δηλαδή, ναι, ότι καλοδέχεται τους φιλοξενούμενους, ενώ στην πραγματικότητα ήταν είχε την ξινιόλα σου. Την ξινιόλια σου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τεμέτερον. Ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι. Το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
2: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Κερατσίνη, χθες βράδυ, ένας άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι καταλελειμμένου κτηρίου και πήδηξε από τον δεύτερο όροφο στο δρόμο όταν πλησίασαν αστυνομικοί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα και η σύζυγός του μετά τις απολογίες τους που πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρή μυστικότητα στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην κρίσιμη θαλάσσια οδό των στενών του Ορμούζ. Προσάρεξη θαλαμιγού σκάφους με σημαία Πολωνία σημειώθηκε στον πόρο, ενώ στο σκάφος παρουσιάστηκε και εισρωή υδάτων. Επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος και είναι καλά στην υγεία τους. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πλάνο της Δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες, υποχρεωτική χρήση κράνους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
7: Easy Sports.
6: Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League που θα αναμετρηθεί αύριο με τη Ρίτας Βιλνίους. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το Game 4 της σειράς στο απόψινό παιχνίδι στις 9 και 4 με τη Βαλένθια.
7: Easy Weather.
6: Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Άρα είμαστε λοιπόν πρωινό Παρασκευή. Καλημέρα, τεμέτερον, λέει η Μαρία. Δεν είμαστε ξινοί, μαράκι, ειλικρινεί είμαστε και δεν αρέσει. Το ξέρω, μα δεν το δέχονται μέσα σε αυτή την πλάνη που ζουν την ψεύτικη. Εμεί η ειλικρίνειά μα φαίνεται. Μην με κοιτά από πάνω κάτω, ω ξινίλα. Επίση λέει μια άλλη φίλη εδώ, από εκεί βγαίνει και η λέξη ποντίκι, λέει.
2: Αμάν, τη Δευτέρα ήθελα να το πω αυτό.
1: Καλά, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Σιγά. Λε και είσαι το μιλείτε ελληνικά και σε περιμένουμε.
2: Ποντίκι, μη. Άκου τώρα. Δεν μπορώ να το πω. Το έκανε τη φίλη μα. Που ήθελα να τα πω.
1: Εγώ το έκανα που το είπα. Που δεν σου είπα εκτός αέρα, θα στο πω δηλαδή. Να μου πει, θα το πω τη Δευτέρα.
2: Ποντίκι, μη.
1: Γιατί αυτή η εκπομπή έχει μέθοδο.
2: Ήτανε το ποντίκι.
1: Που λέμε τα ποντίκια μα, ε.
2: Όχι, το ποντίκι αυτό το αρούρι. Το αρούρι ήταν και καλά από την γη. Το ποντίκι μυς είναι το θαλάσσιο ποντίκι, επειδή είχε εκείνη την εποχή πάρα πολλά τέτοιου είδους ζώα εκεί πέρα.
1: Ναι.
2: Και από εκεί μετά έφυγε το μυς και έμεινε το ποντίκι.
1: Και τώρα φτάσαμε στο Χανταϊό. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κεφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια.
2: Έχει να κρίση τώρα, πάλι μετά στο
1: Χανταϊό. Τα Σεπόλια και πάνω προ τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξέρω, ακούω τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, ο οποίο λέει δεν υπάρχει λόγο. Οι επόμενε δύο εβδομάδε θα είναι κρίσιμε.
2: 5.000 νεκροί.
1: Ρεύμα, ορίστε.
2: 5.000 νεκροί λόγω με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία.
1: Χαϊδάρι, ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών προ τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια. Κόνονο στον Πειραιά και λίγο ο Καρέα από την Ηλίουπολη προ Βύρονα, τα σημεία που μα δίνει ο χάρτη. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά στο Easy Breakfast.
2: Άσχετο, αυτή τη εβδομάδα είχαμε ένα νεκρό από κορονοϊό.
1: Ναι,
2: και πέντε στη μεθ από γρίπη.
1: Ναι,
2: πρόσεχε, παπουλετό.
1: Κάνει εμβόλιο.

0: Sixpence, non the richer, kiss me, easy breakfast, Παρασκευή 9 λεπτά μετά τις 7. Να δούμε λίγο τα θέματα της επικαιρότητας, θέλεις?
1: Πόλεμος.
0: Τι πόλεμος, μωρέ?
1: Πόλεμος.
0: Σιγά, ποιος πόλεμος? Δεν υπάρχει πόλεμος.
1: Υπάρχουν δεν κάτι... έσπασε την εκεχηρία του Ιράν, είπα, ο Τραμπ. Δεν βομβάρδισε.
0: Χτύπημα αγάπης το είπε.
1: Τι είπε?
0: Είπε ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Η εκεχηρία συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Απειλήθηκαν κάτι πλοία των Αμερικάνων. Χτύπησε λίγο ο Τραμπ την Τεχεράνη. Είναι αυτά τα χτυπήματα που γίνονται πριν τη συμφωνία.
1: Τους είπε και φελάκια και τα λοιπά. Θα τρελαθούμε. Μάλιστα.
0: Μίλησα με τον μπαμπά σου. Που εγώ πλέον αυτόν εμπιστεύομαι. Τον ξέρω αυτόν εμπιστεύομαι.
1: Γίνει...
0: Και μου είπε αυτό που είχε πει και σε εσένα. Ως τον Ιούνιο θα έχουμε συμφωνία. Μη στεναχωριές.
1: Δεν είχε πει αυτό ο πατέρας μου.
0: Είχε πει... Ναι, είχε πει ο πατέρας ότι αν ως τον Ιούνιο δεν έχουμε συμφωνία, τότε.
1: Θα μπλέξουμε. Και... χαιρέτα μου τον Πλάτων.
0: Αυτό, χαιρέτα, μπράβο. Και χαιρέτα μου τον Πλάτων, άλλο πήγα να πω εγώ. Μου είπε όμως χθες ότι θα έχουμε
1: συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι, μέσα πολύ χρόνο. Μου είπε χθες ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε συμφωνία.
1: Δεν έχει μιλήσει με τον πατέρα μου και τώρα με έχει ζητώσει. Σήμερα έχω πολύ δύσκολη μέρα, δεν μπορώ να του μιλήσω, αλλά γιατί όπως καταλαβαίνει, άμα τον πάρω τηλέφωνο και για αυτό το θέμα δεν λύνεται μέσα σε δύο λεπτά. Είναι ολόκληρη πολιτική ανάλυση. Θέλει πολλή ώρα.
0: Ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα τον κατεβάζω από το χωριό. Θα έχουμε να πούμε
0: τέσσερις ώρες. Φέρ' τον καλεσμένο εδώ να μιλήσει. Ο άνθρωπος
1: να,
0: να βγει λίγο στον αέρα.
1: Να σου πω.
0: Έχει πέσει τόσες φορές μέσα και τον έχουμε και τον περιφέρουμε. Λες και είναι, ξέρω εγώ, ένας. Πώς το λένε.
1: Μπαμπαβάγκα.
0: Ναι, μπράβο. Ένας εμπειρικός ή ένας που βλέπει και καλά οράματα και τον κορίδι. Ο άνθρωπος έχει πέσει μέσα παντού.
1: Ναι.
0: Και ωραία. Δεν το χρησιμοποιούμε. Και είναι και δικός μας άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη είδηση. Στα δικά μας εδώ τα εντός των τυχών είχαμε την προφυλάκηση του 54χρονου και τη σύζυγου του. Ο δολοφόνος του Νικήτα, δηλαδή, στην Κρήτη, σε φυλακές μεταφέρονται εκτός Κρήτης. Δημοσκοπήσεις ανεδιαφέρεστε, κοινοβουλευτικές ομάδες ανεδιαφέρεστε. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα. Αυτά χοντρικά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ωραία, ωραία. Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Να επιστρέψουμε με τα πιο χαλαρά σε λίγο. Σε λίγο επίσης η Νταμιάνα
1: Νταβίτς. Τι έχει πιο χαλαρό, έχω πέρα από την ΑΕΚΑΡΑ.
0: Θα πω και την ΑΕΚΑΡΑ και γενικά μέχρι τις 10, ιδίως από τις 7.30 και μετά θα πάμε πιο χαλαρά.
1: Σκεφτόμουν εντωμεταξύ, γιατί ρε παιδί μου, έβλεπα αξίες που φοράνε τα κυτρινόμαυρα και λέω αχ, μωρέ και ο δικός μου. Ναι, με κυτρινόμαυρο είναι. Κυτρινόμαυρο δεν ήταν ο Ηρακλής ή άσπρο μαύρο.
0: Καταρχάς δεν ήταν, είναι πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κυτρινόμαυρο δεν είναι.
0: Ο Ηρακλής.
1: Ναι. Άσπρο μαύρο είναι.
0: Πήγε στη γωνία.
1: Ο Πάουκ είναι αυτό. Τι είναι μπλε.
0: Πήγε στη γωνία.
1: Τι είναι μωρό.
0: Κοίτα τον τοίχο.
1: Μα κατάλαβες τώρα, άμα δεν είναι μια ομάδα που τη βλέπουμε να παίζει, ξεχνάς και τα χρώματα.
0: Δεν τη βλέπεις συχνά.
1: Για πες τι είναι.
0: Λευκό και μπλε. Και
1: λευκό και μπλε. Α, λευκό. Πω, γαλανόλευκο. Μάλιστα.
0: Εντάξει, τραγικό αυτό που είπες τώρα, έτσι.
1: Ήταν τραγικό. Με ποιον τον παίρνει, με τον Άρη, ε. Α, με τον Άρη.

0: Next Summer, Νταμιάνα Δαβίδη, The Breakfast. Εδώ είμαστε. Να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί ευρωπαϊκό τίτλο Basketball Champions League. Κέρδισε χθες την Μάλαγα και παίζει αύριο Σάββατο, 9 η ώρα το βράδυ, είναι ο τελικός.
1: Πολύ γρήγορα τώρα και εμείς πάλι πάει τελικό.
0: Τι θες να κάνουμε δηλαδή.
1: Πάει στον τελικό, πάει δηλαδή.
0: Στον τελικό, ναι.
1: Α, πάει τελικό, τελικό.
0: Νομίζω τελευταία φορά που πήρε ευρωπαϊκό η ΑΕΚ ήταν το 2018.
1: Και με ποιον παίζει.
0: Με την Vilnius Rytas, έτσι νομίζω.
1: Vilnius Rytas.
0: Από τη Λιθουανία.
1: Μάλιστα, καλή ομάδα.
0: 9 η ώρα Σάββατο βράδυ, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Καλή ομάδα, ναι. Καλή ομάδα, αλλά η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Και γιατί να μην το πάρει. Ναι, φεγγάρι, ναι. Σε καλό φεγγάρι.
1: Όταν είμαστε εμεί, δηλαδή.
0: Σε καλό φεγγάρι.
1: Όταν είμαστε, δηλαδή, όταν κερδίζουμε εμεί, είμαστε σε καλό φεγγάρι. Ενώ όταν κερδίζετε εσεί στο Μαδάρα. Που δεν σου έλεγα το μεταξύ και εκτός αέρα ότι άμα δεν βλέπει μια ομάδα να παίζει στα sites, ένα λένε Ηρακλή. Πού να θυμάμαι τώρα την ΑΕΚ.
0: Ποιες ομάδες δηλαδή θυμάσαι τα χρώματά τους, εκτός από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ, τον Άρη.
0: Ο ΠΑΟΚ γιατί είχες πάρει δώρο.
1: Σε ένα...
0: Ναι, εντάξει, είχες πάρει δώρο σε ένα φιλανθρωπικό που είχες κάνει μια εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε ένα παιδάκι.
1: Και μου στέλνει συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ. Είδε φιλική αυτή εκεί πάνω. Κάθε χρόνο μου στέλνει και χρόνια πολλά. Μπράβο.
0: Λοιπόν. Σήμερα το βράδυ Παναθηναϊκός Βαλένθια, το τέταρτο παιχνίδι για την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four της EuroLeague. 9 και 4 είναι αυτός ο αγώνας. Και παίζει και η Ζαλγκύρης απόψε. Έχω μία είδηση αργότερα για τη Ζαλγκύρης.
1: Η Ζαλγκύρης.
0: Ναι, με τη Φενέρμπαχτσέ.
1: Ποια είναι η Ζαλγκύρης.
0: Από το Κάουνας, Λιθουανία και αυτή. Έχω, απλά έχω μία είδηση σχετικά με κάποιους κανόνες της ομάδας. Το βρήκα χθες και μου άρεσε. Θα το πούμε αργότερα αυτό. Αυτά χοντρικά στα αθλητικά. Κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Τίποτα.
0: Στα αθλητικά τι να προσθέσεις. Ένα χειροκρότημα.
1: Μπράβο σα.
0: Αϊκάρα Μαδάρα μέχρι εκεί.
1: Ελλάδα πάνω απ' όλα.
0: Βέβαια, εγώ όταν παίζει η Εθνική Ελλάδα είμαι Εθνική Ελλάδα και όταν παίζει η Ελληνική Ομάδα στο εξωτερικό υποστηρίζω την Ελληνική Ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Blondie Call Me για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Blondie, Call Me, πρωινό Παρασκευής. Να πούμε και περαστικά στην Bonnie Tyler, 74χρονη, η οποία εισήχθη σε νοσοκομείο για επίγουσα επέμβαση, επιδεινώθηκε η κατάστασή της και είναι σε τεχνητό κόμμα.
1: Αλλά περαστικά πάει καλά, νομίζω, ε.
0: Εγώ διάβασα ότι. Είναι σε τεχνητό κόμμα, δεν διάβασα αν πάει καλά ή δεν πάει καλά.
1: Θέλω να πω ότι επίτηδες τη βάλανε σε τεχνητό κόμμα.
0: Ναι, ναι, αυτό ναι. Επιδεινώθηκε η κατάστασή της και.
1: Α, μικρούλα μου, ρε.
0: 74 ετών. Περαστικά στην Bonnie Tyler. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας είναι το Tonosan Brain Energy Booster μεταξύ άλλων με τζίσης εξιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι και η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας και στα χρόνια που ζούμε το χρειαζόμαστε αρκετά. Tonosan Brain Energy Booster, θυμίζουμε ότι ως συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθη δίαιτα.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
3: Για το καϊμάκι, αχ αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια, μαστιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβλημα. Γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία.

0: Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και βυσώσει κίνηση στον άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Αυτά. Χοντρικά αυτά. Έχει κάτι άλλο κοκκινάδια, αλλά είναι εντάξει, μικρό καθυστερήσεις. Οπότε επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Σε άλλους Παρασκευή είναι και λίγο πιο χαλαρή σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες, τουλάχιστον στα πρωινά της, γιατί μετά το μεσημέρι γίνεται ο κακός χαμός. Αυτά χοντρικά. Εντάξει, το βράδυ προσοχή, θα έχει πολλή κίνηση εδώ στο Μαρούσι λόγω του αγώνα του Παναθηναϊκού. Αύριο είναι η Μετάλλικα, να μένετε χαμός επίσης εδώ στα Βόρεια.
5: Α, έχω και θέμα για τους Μετάλλικα.
4: Μην μου πεις αυτή τη βλακεία που είδαμε στο αεροδρόμιο, το ξεφτιλίκι, όχι.
5: Τι έγινε στο αεροδρόμιο?
4: Τον περίμεναν εντάξει, σου πω και νίκλα, yes, it doesn't. Δεν τα είδες αυτά.
5: Δεν τα είδα αυτά.
4: Irene Cara, What a Feeling, και σε λίγο Teddy Swims, Lose Control, και αμέσως μετά η εύκολη ερώτηση Notes.

0: Lose Control, ο Teddy Swims. 7:36 πρώτα λεπτά. Και νωρίτερα που χθες με έκραζες ότι βγήκαμε 7:43. Σήμερα βγαίνουμε 7:36. Άρα κανονικά μέσος όρος 8:20 για.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Επειδή πήρα και ένα μήνυμα χθες ότι περίμενα μέχρι να μπω στη δουλειά μου και αργήσατε και την έχασα την εύκολη ερώτηση. Νότο, σήμερα τη λέω λοιπόν νωρίτερα.
2: Μπράβο, καλά κάνεις.
0: Για να έχεις και 3-4 λεπτά εσύ και όλοι οι άλλοι έτσι να ξοδέψετε. Να στείλετε μήνυμα. Λοιπόν, χθες λέγαμε ότι ένας στους δύο αγχώνεται κάθε φορά που το κοιτάει. Το υπόλοιπο του λογαριασμού του ήταν η σωστή απάντηση. Οι γυναίκες σήμερα έχουν σε ποσοστό 35% παραπάνω. Σε
2: έχω.
0: Σχέση με τις μαμάδες τους.
2: Α, με τη μαμά.
0: Όχι, εσύ δεν έχεις.
2: Γιατί δεν έχω?
0: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα.
2: Έχει να κάνει με παιδιά και οικογένειες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Γιατί δεν έχω?
0: Οι γυναίκες σήμερα λοιπόν έχουν σε ποσοστό 35% παραπάνω σε σχέση με τις μαμάδες τους.
2: Είναι καλό αυτό.
0: Μια χαρά είναι. 6-9-81-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματά σας. Διεκδικείτε με τα μηνύματα μετά από κλήρωση, άσχετα αν έχει σωστή ή λάθος απάντηση, τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα που δίνουμε κάθε μέρα σε ένα νικητή ή μία νικήτρια.
2: Τρία τελευταία μέρα που διεκδικείται αυτά τα 3 βιβλία: το Χάνεμ της Βαλερή Αγγέλου, τον Κύρικα της Ελένης Γαλινού και Μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, το συλλογικό τόμο που μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη. Μία νέα συλλογή διηγημάτων σε επιμέλεια Γιώργου Περαντονάκη. 12 συγγραφείς αποτυπώνουν λογοτεχνικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς αυτή επηρεάζει τον κόσμο μας. Τελευταία μέρα που διεκδικείται αυτά τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα, διόπτρα.gr, το site για περισσότερες πληροφορίες.
0: Οι γυναίκες σήμερα έχουν σε ποσοστό 35% παραπάνω σε σχέση με τις μαμάδες τους. Βλέπω εδώ βιολογικά προϊόντα. Ωραία απάντηση. Αυτοπεποίθηση, μαλλιά, δίπλωμα οδήγησης, υπομονή, καλλιτικά παπούτσια.
2: Υπομονή τώρα που το βρήκατε αυτό να έχουμε περισσότερο από τη μάνα μας. Με τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο. Όντως λίγο το. Ναι. Ρούχα, ναι, προφανώς. Η προφανής απάντηση. Οικονομικά ωφέλη, τσάντες, περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους. Καλή και αυτή η απάντηση. Ύψος, σωστό. Διάρκεια ζωής, επίσης σωστό, εννοώ σωστό, σκέψη.
2: Ναι.
0: Λάθος ως απάντηση.
2: Μάλιστα.
0: 10:55 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής, Instagram, Easy97,2, story, θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Daniel Merriweather, Impossible, Roxette, Spending My Time, αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Η Ροξέτ και το Spending My Time, πρωινό Παρασκευής, εδώ είμαστε. Εδώ, 8 Μαΐου, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Άρε Στάθη, ξέρεις πόσα κοινά έχεις με τον James Hetfield?
0: Τον Μετάλλικα.
1: Βεβαίως, έχεις πάρα πολλά κοινά.
0: Πόσα κοινά έχω?
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Έχετε βέβαια και κάποιες διαφορές. Κάπου ήταν αυτός λίγο πιο ξύπνιος, κάπου είσαι εσύ λίγο πιο ξύπνιος. Δηλαδή, και θα βάλω τώρα τις δύο περιπτώσεις καλό. James Hetfield που ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα λόγω της συναυλίας, τον Μετάλλικα μαζί με τη σύντροφό του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Στάθης Χριστοφορίδης και η σύντροφος, σύζυγος, συμβία σου από δίπλα. James Hetfield λοιπόν, 62, 54 αυτή. Κοροϊδάκι λιγάκι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εμείς βρήκαμε καλύτερη νοσοκόμα, 13 χρόνια διαφορά.
0: Έχει περισσότερα χρόνια δουλειά μπροστά τη. Ναι, ναι. Ενώ αυτή θα πάρει σύνταξη νωρίτερα.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, James Hetfield αραβωνιασμένο. Στάθης Χριστοφορίδης παντρεμένο. Εντάξει, αυτό εκεί λίγο πιο έξυπνο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την έχει αυτή το.
0: Έχει την επιλογή του στρίβιδια του αραβώνου.
1: Α, γεια σου.
0: Ενώ εγώ πρέπει να πω πάλι σε διαζύγια, δικηγόροι, έξοδα και τέτοια.
1: Χίλια δύο πράγματα. James Hetfield, Στάθης Χριστοφορίδης, το 22 χώρισε, τώρα το 26 τώρα ήδη έχει κάνει πρόταση γάμου. Και εμείς κάπου εκεί κοιμανθήκαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν κοιμανθήκαμε, δεν πέρασε και μια δεκαετία μετά από το πρώτο με το δεύτερο.
0: Ούτε χρόνος.
1: Α, ωραία. Όχι, για το γάμο λέμε.
0: Για το σύμφωνο συμβίωσης, ούτε χρόνος.
1: Τι λες, Στάθη μου, δεν έμεινες καθόλου μόνος σου? Όχι.
0: Ελάχιστα. 6-7 μήνες εκεί.
1: Και συγγνώμη, ούτε ο χρόνος, δηλαδή γνωρίστηκες με τη Δέσποινα στους 6-7 μήνες.
0: Μέχρι να τελειώσουν τα χαρτιά από την προηγούμενη φορά, με την επόμενη με στον ίδιο χρόνο γίνανε όλα.
1: Ούτε χρόνος εννοείς από τότε που βγήκαν τα χαρτιά, όχι από τότε που. Ούτε χρόνος.
0: Ωραία. Γλέτσα τη ζωή.
1: Ωραία. Τι λοιπόν, 22, το 22 λέει χώρισε αυτό, τώρα το 26. Και, αλλά πάμε στο κοινό, έτσι. Στο κοινό, στο υγρό στοιχείο. Διότι πώς έκανε, λέει, η πρόταση γάμου ο James Hetfield.
0: Για πες.
1: Ήταν τα γενέθλια του κοριτσιού. Και λέει αυτή, έκανε και μια ανάρτηση στο καλύτερο ταξίδι γενεθλίων. Κολυμπήσαμε με καρχαρίες την Παρασκευή και 13 και μου έκανε την πιο special και ρομαντική πρόταση που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί. Σε μια θάλασσα γεμάτη ψάρια πιάσαμε ο ένας τον άλλον. Σε ευχαριστώ, Θεέ, που μας έφερες μαζί. Αυτός έχει μπει λοιπόν από κάτω από τη θάλασσα εκεί πέρα. Εντάξει, δεν τους βλέπω και πολύ υποβρύχιος, αλλά λίγο στην επιφάνεια. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και έχει βγάλει ένα ταμπελάκι και της λέει: σε παρακαλώ, θα με παντευτείς.
0: Ωραία.
1: Εκεί την ώρα που κολυμπούσαν. Και λέω εγώ: να το κοινό. Εμείς ήμασταν Χαλκιδική θάλασσα.
0: Σωστό, παραθαλάσσια. Χωρίς καρχαρίες όμως. Δηλαδή αυτή υπήρχε και μια απειλή. Του στείλει: θα με παντρευτείς και από πίσω ήταν ο καρχαρίας.
1: Καλά, εντάξει, γιατί σε εσάς δεν υπήρχε απειλή που είχατε πάρει τη σουβλάκα στην ηλικία σου με τις χοληστερίνες και με όλα αυτά.
0: Τα λιπαρά. Τα λιπαρά στην ηλικία σου είναι χειρότερα από τον καρχαρία. Έχεις δίκιο.
1: Σε μένα το εγώ που έχω 266 χοληστερίνη. Ζείτε επικίνδυνα λοιπόν και δύο. Βάλατε και το υγρό στοιχείο.
0: Είναι αυτό που λένε sex, drugs and rock and roll.
1: Μπράβο.
0: Οι δύο.
1: Και τα δύο κορίτσια είπαν ναι. Πόσα κοινά, πόσα κοινά.
0: Πολλά, πολλά, πολλά, πολλά κοινά. Πραγματικά.
1: Rockstar και εσύ τελικά.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω.
1: Rockstar.
0: Ναι. Monday morning, Melanie Fiona. Καλά να περάσετε αύριο.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Είπες καλά να περάσετε επειδή
0: δεν θα
1: πας. Και πραγματικά ρίξες την κατάρα. Ή κατάρα, ή κατάρα. Θα πάτε μετάλλικα που δεν μπορώ.
0: Όχι, καλά να περάσετε. Όχι. Καμία κατάρα, πραγματικά. Εντάξει, εγώ δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω ότι δεν έχω καμία κατάρα. Έχω μια στεναχώρια που δεν θα πάω εγώ.
1: Α, η στεναχώρια θα ήταν τελικά που μεταμορφώθηκε σε κατάρα.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά όχι, πραγματικά δεν έχω καμία κατάρα.
1: Ναι, πάντα όμως το κουμπί ξέρει.
0: Πώς να το πατήσω το κουμπί τώρα, παιδί.
1: Αν δεν ξέρει, έχει γίνει το λάθο.
0: Τώρα έχουν γίνει χοντρά λάθη. Αλλά ο ταλαντούχο, έτσι. Κάτσε μισό λεπτό.
1: Πόσα κοινά έχει με τον James Hetfield?
0: Το διόρθωσα.
1: Κάτσε.
0: Δεν το έχει κοπεί του James Hetfield η κιθάρα στη σκηνή
1: σίγουρα
0: πάνω. Και έχει και τεχνικό να του τα διορθώνει. Ενώ εγώ μόνος μου.

0: Monday morning, η Μέλανη Φιώνα στο Easy Breakfast, σιγά σιγά κλείνοντας έτσι λίγο επεισοδιακά αυτή την ώρα της εκπομπής, πρωινό Παρασκευής. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην Άνοιξη. Εντάξει, σήμερα ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, καλυτερεύει ο καιρός και από εβδομάδα ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Και βεβαίως η Αθήνα ανθίζει και ο Easy είναι στην πόλη με το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Ένα τραμ ντυμένο στα χρώματα του Easy, ντυμένο ανοιξιάτικα, με τα λουλούδια του, με μουσική, με χρώμα, με vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Και μέσα στο μήνα ζωντανές εκπομπές κατά διαστήματα, happenings και δώρα για μια Αθήνα που δεν σταματάει να κινείται. Πες.
1: Τίποτα. Ότι θα είμαστε κι εμείς εκεί κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, προς τα τέλη του μήνα.
1: Θα βάλουμε και σένα να μοιράζει λουλουδάκια σε το Μάντζο. Με πόσο Μάντζο.
0: Έγινε.
1: Γιατί δεν θες. Ο Μάντζο τον είδα στο βίντεο, ήταν πάρα πολύ ωραίο που μοιράζει. Με ωραία διάθεση.
0: Σε αυτά είναι καλός ο Μάντζο.
1: Σε αυτά είναι καλός.
0: Και σε αυτά μπορεί να είναι. Ωραία. Είναι ένα τομέα στον οποίο είναι καλός. Εγώ δεν είμαι. Δηλαδή, εγώ έρχομαι και σου φέρνω ένα λουλούδι και στο δίνω. Να είμαστε δηλαδή λίγο ρεαλιστές. Θα πιστέψει ότι έχω αγνή πρόθεση τώρα.
1: Ναι, αλλά προηγουμένως όμως έγινε γυμναδιά δηλαδή. Με εδώ πέρα με τα κουμπιά. Άρα προσπαθούμε να βρούμε τον τομέα που είσαι καλός.
0: Και εγώ προσπαθώ.
1: Α, ωραία.
0: Όποιος το βρει πρώτος κερδίζει ένα λουκούμι. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: παπά.
5: Όχι.
6: Είπε παπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Πάτρα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα σήμερα το πρωί για παραβάσεις στις νομοθεσίες περιόπλων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στην αστυνομία μέσω του χαμόγελου του παιδιού. Σε οπτικοακουστικό υλικό φέρεται να απεικονίζεται ένας 12χρονος να προβαίνει σε πυροβολισμούς από παράθυρο κατοικίας υπό την παρότρινση του πατέρα του. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Στο πρόσωπό του έβλεπα το φωνιά του γιου μου, είπε ο 54χρονος δράστης, απολογούμενος για την στιγερή δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Κρίθηκαν πρόφυλακες θέοι τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του. Στο Κερατσίνι, χθες βράδυ, ένας άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι εγκαταλελειμμένου κτηρίου και πήδηξε από τον δεύτερο όροφο στον δρόμο όταν πλησίασαν αστυνομικοί. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η αφρικανική σκόνη θα συνοδεύσει τη σημερινή μέρα. Το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων. Μέχρι και τις 15 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις όσοι επιθυμούν να κερδίσουν τη μεγαλύτερη έκπτωση του 4% για εφάπαξ πληρωμή του έξτρα φόρου, όπου θα προκύψει από την εκαθάριση. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν συνεχίζει να τελεί σε ισχύ, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως την παραβίασε. Στο μεταξύ, άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ.
14: Easy Sports.
15: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το Game 4 της σειράς για το απόψινό παιχνίδι στις 9 και 4 με τη Βαλένθια για το Final 4 της EuroLeague. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League που θα αναμετρηθεί αύριο στις 9 με τη Ρίτας Βίλνιους στην Μπανταλώνα.
14: Easy Weather.
15: Στην Αττική, οι νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
14: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μια τέτοια από τους Αχά έρχεται σε πολύ λίγο. Η κίνηση πρώτα στην Αθήνα που είναι αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ της Λένορμαν και της Νέας Φιλαδέλφειας, της Αχαρνών. Επίσης η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού ψηλά από τη Λαγομιτζή και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού λίγο από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή προς το πρώην Χίλτον, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου. Από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, κυρίως η κίνηση είναι μέχρι την συμβολή της με τη Λεωφόρος Χιστού. Η Βάρη Σκοροπίου κατά διαστήματα μικροκαθυστερήσει στο ανωδικό ρεύμα από την παραλιακή Λεωφόρο προς τη στροφή της Βάρης και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
16: Άσχετο, ο Χανταϊός δεν σου θυμίζει το τραγούδι Τζάιχο. Ε, Χανταϊός Τζάιχο.
0: Ποτέ δεν το
16: σου. Τέλος πάντων, Thriller με το Χανταϊό.
0: Καλά.
16: Και εκείνο το κουραζιερόπλαιο.
0: Ναι.
16: Διότι πριν τα πάρουν χαμπάρι όλα αυτά, ότι είναι η Ολλανδία, άμνωσουν.
0: Ναι, ναι.
16: Είχαν αποβιβαστεί 23 επιβάτες.
0: Είχαν πετάξει και τέτοια.
16: Είχαν, ναι, κατέβησε ένα νησάκι εκεί πέρα στην Αγία Έλενη. Έτσι λέγεται το νησάκι. Και ένας από αυτούς κιόλας βρίσκεται στο νοσοκομείο, γιατί νοσεί κι αυτός.
0: Mm-hmm.
16: Αλλά αφού έχουν πει ότι από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μεταφέρεται.
0: Υπάρχει γιατί... ένα στέλεχος το οποίο μεταδίδεται, αλλά δεν υπάρχει ανησυχία.
16: Μέχρι λέει πριν από 3 μέρες δεν είχε ειδοποιήσει κανέναν. Του είχαν πει. Σκύλες της Λίσας, ξαμολουθείτε.
0: Χαλαρά. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αγχωθώ και γι' αυτό. Δεν μπορώ.
16: Γιατί να αγχωθείς? Α, επειδή θα μείνεις κλεισμένος στο σπίτι με τα παιδιά 24 ώρες το κλεισμένο.
0: Σιγά μην μείνω κλεισμένος. Εντάξει, μην.
16: Επειδή ενδεχομένως θα βάλεις την κλοποδιά το βράδυ στον Νίκο Μάντζο την ώρα που θα βγαίνει για να σπάσεις το πόδι του και να πάρεις και τη θέση του να πεις: εγώ παιδιά, χωρίς λεφτά. Να έρχομαι και το βράδυ να κάνω.
0: Και το πρωί και το απόγευμα. Μέχρι να γίνει καλά ο Νίκος μου. Daniel Potter, Bad Day, Aha, Take On Me, Easy Breakfast και σε λίγο Pay Your Bills. Γιατί όπως κάθε μέρα και σήμερα θα επιχειρήσουμε να πληρώσουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς εδώ στο Easy Breakfast.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast. Ο Daniel Potter, Bad Day με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Παρασκευής. Να επιστρέψω λίγο στα αθλητικά. Εκτός από τον Παναθηναϊκό, την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague διεκδικεί και η Ζαλγκύρης.
1: Ναι, η Ζαλγκύρης.
0: Και χθες βγήκε μια φωτογραφία από τα αποδυτήρια της Ζαλγκύρης, η οποία προετοιμάζεται και αυτή για τον αγώνα της, και αυτή παίζει απόψε το βράδυ. Με 10 κανόνες που έχει η ομάδα, μεταξύ αυτών δηλαδή ο σωστός ύπνος, η ενυδάτωση, οι πειθαρχίες στη διατροφή, οι υδατάνθρακες, αποθεραπεία κτλ. Κτλ. Που έχουν όλες οι ομάδες και οι αθλητές γενικότερα. Και με αστερίσκο βάλανε από κάτω, χιουμοριστικά λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ δεν το βρίσκω περίεργο. Σχετικά με τη σεξουαλική επαφή των παικτών εν ώψη του μεγάλου αγώνα.
1: Μεταξύ τους.
0: Όχι, ρε, με τις συντρόφους. Και μεταξύ τους, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Το βάλανε λοιπόν χιουμοριστικά με αστερίσκο σαν 10ο κανόνα. Επιτρέπεται μόνο διαλυματικά, όπως κάνουμε διαλυματική άσκηση, δηλαδή 2 λεπτά άσκηση, μάλλον επαφή, 1 λεπτό
1: ξεκούραση,
0: επί 5 επαναλήψεις maximum χωρίς εξτρακούραση. Που εμένα μου φαίνεται το φυσιολογικό. Δεν είναι δηλαδή έτσι, δεν γίνεται ούτως ή άλλως. 2 λεπτά αυτό, 1 λεπτό ξεκούραση, 5 επαναλήψεις maximum.
1: Παναγία δηλαδή, μου, τι τραβάει και αυτό.
0: Και χωρίς κούραση.
1: Και
0: χωρίς κούραση.
1: Δηλαδή, οκ, θες ένα 10 λεπτάκι. Κάντο συνεχόμενο, ρε Στάθη. Κάνουμε και διακοπές.
0: Δεν γίνεται, γιατί βαράει το ρολόι, βαράνε οι παλμοί. Πάει πάνω από 130-140, μου κάνει δόνηση στο. Πώς το λένε, στον. Καρπό. Σταματάω εκεί. Η υγεία πάνω απ' όλα.
1: Με έπιασε τρόμος αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Το κάνεις εικόνα.
1: Σκεπτόμενη. Τα δύο λεπτά. Άντε, δύο λεπτά, δεν βαριέσαι, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Ας ξεκουραστούμε και μετά από. Έλα, πάμε πάλι. Κάτσε ρε άνθρωπε, και μετά ξανά ξεκούραση. Και εγώ έχω φύγει από το μου τώρα και ξανά. Άντε, έλω ένα δίλεπτο. Και τρόμος.
0: Αλλά αυτή.
1: Δύο λεπτά,
0: αυτού του είδους η άσκηση είναι αυτή που αποδίδει. Η διαλυματική. Βεβαίως. Έτσι θα δεις. Ανάπτυξη.
1: Τα βλέπω, τα
0: ανάπτυξη γρήγορη. Μην κοιτάς εμένα. Εγώ είμαι ο τρέινερ. Τα έκανα εγώ. Αυτά νεότερος.
1: Ναι.
0: Τώρα προσπαθώ να κάνω εσένα καλύτερα.
1: Είσαι ο manager rugby αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είμαι ακριβώς. Pay your bills. Για το Easy Breakfast, αν έχετε πάρει μέρος στο Pay Your Bill, σε λίγο μπορεί να ακουστεί το όνομά σας. Θα χρειαστεί να μας τηλεφωνήσετε για να πάρετε τα χρήματά σας. Οπότε, εδώ σε 6 λεπτά, ανακοινώνουμε τον πρώτο τυχερό τυχερή για σήμερα.

0: σου. Και ειδικά στη Βρετανία, διότι η εταιρεία η οποία, που είναι από τη Μαλαισία, παράγει προφυλακτικά για μεγάλους κολοσσούς, γνωστούς και στην Ελλάδα, αλλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Όπως είπες για μεγάλους κολοσσούς, λέω τι θα πει Παναγία μου. Λέω Παναγία μου.
0: Αλλά και για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, ανακοίνωσε ότι η διακοπή στην προμήθεια πλαστικών και άλλων υλικών έχει προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο των τιμών.
1: Των υλικών,
0: Των υλικών, και φέρνοντας ως παράδειγμα ένα πακέτο των 10 λιρών που σύντομα θα κοστίζει 13 λίρες, ενδεχομένως να λειτουργήσει για άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα ως αποτρεπτικός παράγοντας σε μια χώρα στη Βρετανία που ούτως ή άλλως έχει μεγάλο πρόβλημα με τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Αρκετοί ρισκάρουν επαφή χωρίς προστασία και αυτό θα μπορούσε να οθήσει περισσότερους.
1: Να εκτινάξει τους δείκτες.
0: Ακριβώς. Και να επηρεάσει και να εκτινάξει τα νοσήματα αυτά και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Και σου έλεγα να τα μοιράσουμε εκείνα και τα προφυλακτικά που μας είχαν κάνει δώρο. Και τα μοιράζαμε αριστερά και δεξιά.
0: Δεν μπορούμε το δώρο τι να το κάνουμε. Να το εκμεταλλευτούμε δηλαδή εμπορικά αργότερα.
1: Να εσύ θα εκμεταλλευόσουν ένα μπουκάλι λάδι και ένα μπουκάλι νερό.
0: Κανονικοί μαυραγωρίτες, έτσι. Ό,τι μας φέρνουν, το βάζουμε σε μία αποθηκούλα.
1: Αυτό
0: και χρειαστεί...
1: Απλά και εδώ δύο τα είδαμε και είπαμε: καλά, τι να τα κάνουμε.
0: Ναι, όχι.
1: Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Και είπαμε: ναι. Με την έννοια ότι αυτό, δηλαδή, όταν δελούζεσαι, τι να το κάνεις στο σαμπουάν. Εντάξει, okay. Λογικό.
0: Να όμως
1: μπορεί κάποιος άλλος να λουστεί και να σου ζητήσει.
0: Ακριβώς.
1: Να μην έχει.
0: Ακριβώς. Και εγώ από ευγένεια να του πω: έχω σαμπουάν, 15 ευρώ.
1: Κάτσε, μπράβο. Επειδή με ευγενείς.
0: Upside down η Diana Ross για τη συνέχεια.

0: Η Diana Ross και το Upside Down λίγο πριν τις 8.30. Θυμίζουμε στην παρέα μας Luxurious Sun Care Stick για την απόλυτη αντιλαϊκή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέγετε Luxurious Sun Care Silk SPF 50+, με ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές που πολλές φορές θα παραβλέπουμε. Με μη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Luxurious Sun Care Stick SPF 50+.
1: Και για να καταλάβετε, δηλαδή, επειδή με πετυχαίνει και στο δρόμο και μου λέτε τι του σένει και αυτό το στάθι.
0: Σε πετυχαίνει στον δρόμο, άστε.
1: Στο δρόμο, ρε παιδί μου, ο κόσμο. Γιατί εσένα δεν σε χαιρετάνε, στον δρόμο δεν σου λένε ότι.
0: Παιδιά μου λένε, δεν μου λένε τι του σέρνεις, τι της σέρνεις.
1: Ναι, εντάξει.

0: Μου λένε γιατί πες ότι αναγνωρίζουν και περισσότερο το πρόσωπο λόγω τηλεόρασης. Και λίγα του κάνω. Διότι του λέω προηγουμένως, μου λέει να πω εγώ, Λουξού, του λέω πες εσύ. Ναι, μου λέει, αλλά θα πω ότι κοιμάσαι. Τι έκατσα, πήγα να ξαποστάσω λιγάκι. Σήμερα αισθάνομαι τέτοια κούραση. Εν τω μεταξύ μου έχει πάει στραβά όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά και εγώ βλέπω τη συνεργάτη δάμου και τον άνθρωπο στον οποίο στηρίζομαι για να με ταρακουνήσει και εμένα, γι' αυτό είμαστε και δύο. Έτσι, κάνουμε μαζί εκπομπή. Ξαφνικά μου έχει κάτσει σε μια καρέκλα σαν πτώμα.
0: Ρε φίλε.
1: Και λέω τώρα να δώσω ένα χαστούκι να δω αν κοιμάται ή.
0: Τίποτα σήμερα. Δηλαδή είχα βάλει παρά. Πώς το λένε, το ξυπνητήρι.
1: Ξυπνητήρι το λένε.
0: Το
1: τραμπολίνο.
0: Και μισή. Παρά 25. Παρά 20. Παρά τέταρτο. Ναι. Σηκώθηκα τελικά παρά 10. Και μετά έχασα και τα κλειδιά και μετά γίνε χαμός. Θα κάνεις τώρα.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο με τα τελευταία νέα για την κίνηση και την εύκολη ερώτηση νότς.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Παιχνάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies blog.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Θυμίζουμε 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by Day, με τα εισιτήρια διαθέσιμα στο more.com και τα εισιτήρια να κοστίζουν 8 ευρώ. Με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή. Ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό και ένταση, αλλά και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. 4 Ιουνίου, ημέρα 5η, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by Day. Όπως είπαμε, εισιτήρια στο more.com. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Δύσκολα τα πράγματα, έχουμε πολλά προβλήματα και στον Κηφισό, μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, στην Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι και μετά την Ακαδημία Πλάτωνος προς την πλατεία Καραϊσκάκη. Έχουμε την Κηφισίας επιβαρημένη από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην Κάθοδο, κυρίως από το ύψος του Κολεγίου Αθηνών, κατεβαίνοντας προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, η Σταδίου προς το ίδιο σημείο, η Καλλιρόη στην Κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο, αλλά και η Συγκρού από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού κατά διαστήματα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Έχουμε κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Τροκαντερό και του Φαλερικού Δέλτα, με κατεύθυνση προς τον Πειραιά και την Καλλιθέα. Ανοίγει λίγο δρόμος και ξανακλίνει από το Νέο Φάληρο και μετά προς το λιμάνι του Πειραιά. Στα βόρεια επίσης η Καποδιστρίου από το Νέο Ηράκλειο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας είναι αρκετά επιβαρημένη. Αυτά χοντρικά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Έχουμε την εύκολη ερώτηση, Νότς, η οποία λέει σήμερα και σας έχει παιδέψει, δεν έχετε βρει σωστή απάντηση, ότι οι γυναίκες σήμερα το έχουν σε ποσοστό 35% περισσότερο από τις μαμάδες τους. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα σχετικά με το άγχος, σχετικά με την υπομονή, τους συντρόφους πριν το γάμο, γενικά τις σεξουαλικές επαφές, τα χόμπι, το ύψος, το αυτοκίνητο, το στρες, τις οικιακές συσκευές, τις γνώσεις, τα ρούχα, τις τσάντες, τα καλλιτικά, τις θέσεις εξουσίας, την διάθεση για σουξουμούξου, οικονομική ανεξαρτησία κτλ. Κανείς δεν έχει βρει τη σωστή απάντηση. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας.
1: Ωραία Παρασκευούλα για το Στάθη Χριστοφόρη.
0: Και Δευτέρα ήταν καλή, δεν είχαμε σωστή απάντηση. Και η εβδομάδα πιστεύω θα κλείσει κάπως έτσι. 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast μετά το τέλος της εκπομπής. Instagram Easy97,2 θα την βρείτε με story μαζί με την απάντησή της. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Wham! Wake me up before you go, go. Και Taylor Swift αμέσως μετά.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift. 8 και 43 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής, ώρα για το πρώτο Pay Your Bills για εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος easy972, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα, επισυνάπτοντας το λογαριασμό που θέλετε να πληρώσουμε, το Pay Your Bills, το οποίο έχει δώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζουμε κάθε μέρα να ψάχνουμε να βρούμε δύο από εσάς, γιατί κληρώνουμε δύο από εσάς, αλλά χρειάζεται και εσείς, όταν το όνομά σας ακουστεί στον αέρα, να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματα που έχετε δηλώσει.
1: Και τώρα, για την πρώτη μας περίπτωση, έχουμε ένα λογαριασμό ρεύματος αξίας 66 ευρώ και 56 λεπτών.
0: Ζηλευτός.
1: Κλεονίκη Α είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε, με το κινητό που τελειώνει σε 379. Λογαριασμός ρεύματος αξίας 66 και 56, Κλεονίκη Α με κινητό που τελειώνει σε 379.
0: Σε περιμένουμε τηλεφωνικά στο 210-6842-220 μέχρι τις 8 και 54. Κλεονίκη Α, κινητό που τελειώνει σε 379. Σε περιμένουμε, όχι εμείς, σε περιμένουν τα 66 ευρώ και 56 λεπτά που έχει ζητήσει για το λογαριασμό ρεύματός σου. 210-6842-220. Ένα δεκάλεπτο είναι η γραμμή ανοιχτή για σένα.
1: Άσχετο. Το ξέρεις ότι το μπλε τιμολόγιο δεν είναι για πάντα. Ανανεώνεις κάθε
0: το
1: χρόνο.
0: Ανανέωσα, ναι, το ανανέωσα.
1: Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Τελείως άσχετο. Θα μπορούσε να μου το πει και εκτός αέρα, δηλαδή.
1: Γιατί, παιδί μου, με παίρνουν χθες από μια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και μου λένε για το ρεύμα. Και λέω, είμαι μπλε τιμολόγιο. Μου λένε, σε ποια εταιρεία είστε, σε αυτή. Μου λέει, δεν έχει μπλε τιμολόγιο αυτή. Μου λέει, α, μου λέει ψέματα. Στην αρχή μου λέει ότι το ξέρετε ότι τελειώνει το μπλε τιμολόγιο. Όχι, λέω, είναι για πάντα. Μου λέει, δεν είναι για πάντα, είναι, πρέπει να ανανεώσετε. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, μάλλον είμαι σε πράσινο. Αλλά η κατανάλωσή μου είναι πολύ χαμηλή. Μετά πήρα ένα άλλο τηλέφωνο που είναι οι πολιτές. Από την εταιρεία τη δικιά μου, δηλαδή, που ήμουνα, είχε ένα τηλέφωνο και σε βγάζει στους πολιτές όλη τη ηλεκτρική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί μου είπε η κυρία, ότι γιατί δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη με το λογαριασμό, μου λέει: κάκεται πολύ λίγο ρεύμα μου κάνει, κάτω από 100 κιλοβατόρε. Ε. Λέω: ναι, είμαι μόνη μου στο σπίτι.
0: Α, την καημένη. Α, την καημένη.
1: Είπα και το δράμα μου. Λέει, πήγα
0: μισό λεπτό να σα περάσω σε ένα άλλο τμήμα που στέλνει παρέα.
1: Που στέλνει, μπράβο, στο χρυσό, ναι, κουφέτο.
0: Πάντως, αν το αντιπαραβάλλεις αυτό, καταλαβαίνεις γιατί αγοράζεις application. Θεωρείς ότι η προσφορά 1 ευρώ το μήνα είναι για πάντα και σε ένα μήνα χρεώνεις 8 ευρώ και δεν το παίρνεις χαμπάρι, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε, όμως, να σου πω κάτι. Κανονικά θα έπρεπε να μου πούνε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και εκτός αέρα. Θα έπρεπε αυτοί να στείλουν ενημέρωση ότι τελειώνει και ελάτε.
0: Ναι, να πας να τους το πεις από κοντά.
1: Θα τους το πω. Τη Δευτέρα θα πάω. Σήμερα δεν προλαβαίνω. Δευτέρα μπελόκι που σε
0: μετέφερε. Ναι. Μην έρθει η εκπομπή, εγώ θα πω. Θα σε βγάζω ζωντανά στον αέρα να μας δίνεις ανταπόκριση.
1: Από εκεί, μπράβο, ζωντανά.
0: Piece of my heart, στην Beverly Knights.

0: Η Beverly Knight στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, τον Στάθη Χρυστοφορίδη και την Κλεονίκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 66 ευρώ και 56 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός της από το Pay Your Bills. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλημέρα. Το περίμενα πολύ καιρό αυτό το τηλεφώνημα.
2: Όντως.
1: Ναι, ναι.
2: Πόσο καιρό έχεις δηλώσει συμμετοχή?
1: Έχω δηλώσει συμμετοχή πολλές φορές.
2: Α, μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
2: Μία φορά έτσι τι γίνεται.
0: Μία φορά αρχή βεβαίως, αλλά.
2: Πολύ χαρούμενη σε Κλεονίκη.
1: Ναι, είμαι, γιατί σε λέω, το περίμενα πολύ καιρό αυτό το τηλεφώνημα. Έτσι, μόνο και μόνο για το. Κέρδισε ρε παιδί μου και Παρασκευή σήμερα, όλα καλά.
2: Τέλειο, όλα φανταστικά, όλα φανταστικά. Ο λογαριασμός ρεύματος επίσης ένας πολύ αξιοπρεπής λογαριασμός ρεύματος. Εννοώ για έναν άνθρωπο δεν κάνεις και υπερκατανάλωση. Είσαι μία ή δύο?
1: Μία.
2: Μπράβο, δεν κάνεις υπερκατανάλωση. Πολύ ωραία, είσαι σαν και εμένα, είσαι και εσύ. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα?
1: Δεν ξέρω, μάλλον δώρο στην φίλη που γιορτάζει. Α, και την αγαπώ πολύ.
2: Εντάξει, να τη χαίρεσαι τη φίλη σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα. Επίσης, soundies.gr. Κάθετος easy 972 θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το Pay Your Bills.
2: Έχει κοιμηθεί πάρα πολλές ώρες, το κατάλαβες, έτσι.
0: Ναι, ρε, εσύ.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Ήθελα να ρωτήσω μετά, λέω, άστο, δηλαδή αν είναι θετικός άνθρωπος έτσι από μόνη της ή αυτό ξεκούραστο.
2: Τα έλεγα τις προάλλες. Όταν δεν κοιμάσαι και δεν τρως καλά, δεν μπορείς να είσαι θετικός άνθρωπος. Δηλαδή και σε αυτά τα μούτρα που τα έχεις, τα έχεις με κάποιες δικαιολογίες. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Εγώ τα έχω με κάποια δικαιολογία. Τα μούτρα αυτά. Τα μούτρα αυτά πάντα, να ξέρεις, τα μούτρα μου έχουν να κάνουν με το ποιον έχω απέναντί μου.
2: Α, τι λες.
0: Γι' αυτό,
2: αλήθεια,
0: αν ρωτήσεις στην αγορά.
2: Στην αγορά, στην πιάτσα.
0: Ναι, στην πιάτσα.
2: Όλοι σου λένε. Στη
0: δική μας την πιάτσα του χώρου. Όλοι λένε τα καλύτερα.
2: Τα καλύτερα.
0: Εκτός από κάποιους.
2: Α, γιατί αντιμετωπίζουν όλα αυτά.
0: Οι οποίοι δεν αξίζουν να λένε τα καλύτερα.
2: Εντάξει.
0: Η φάτσα λοιπόν αυτή είναι μεταβαλλόμενη. Ανάλογα με το
2: χαμελέοντα.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό έψαχνα να βρω. Το χαμελέοντα. Είναι η φάτσα χαμελέοντα.
2: Μεταβαλλόμενη.
0: Love me like you do, Ellie Goulding.

0: Η Ellie Goulding και το Love Me Like You Do, 9 παρα 5 πρωινό Παρασκευή, 8 Μαΐου.
1: Όπα, όπα, ποιος είσαι τώρα? Επειδή είσαι χαμελέοντας, μπερδεύτηκα.
0: Είμαι αυτός που πληρώνεται.
1: Α, μάλιστα. Α, γι' αυτό τα μούτρα αυτά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Θυμίζουμε μεταξύ άλλων το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή, υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις και στον Πειραιά το πρωί, σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους και στην Αθήνα, διότι είναι σε εξέλιξη ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας, το Day Tour of Hellas. Και το τελευταίο ετάπ είναι από τον Πειραιά προς το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή.
1: Γιατί οπότε... δεν πας?
0: Πού να πάω? Έχω πάρτι παιδικό. Όχι παιδικό, έχω παιδικό κάλεσμα. Έχω κάλεσμα σε σπίτι που έχει παιδιά.
1: Μα τι
0: έχω
1: ωραίο.
0: Έχω κάλεσμα
1: όμως
0: σε σπίτι με τα παιδιά μου που έχει παιδιά.
1: Ωραία, ωραία. Πα, τι ωραίο όμως.
0: Πόσο... Δεν είμαι ο κλόουν που πηγαίνω σε σπίτια με παιδιά και.
1: Που θα μπορούσε γι' αυτό βέβαια, γιατί συνήθω τα περισσότερα παιδάκια λέει τρομάζουμε του κλόουν, οπότε θα μπορούσε πολύ χαλαρά. Να σου πω κάτι. Κοίτα όμως πώς έχει ανέβει η κοινωνική ζωή μετά τα παιδιά έτσι. Ποτέ. Δηλαδή, γιατί εγώ σε ήξερα για κάνα δύο χρόνια πριν τα παιδιά. Τρία. Ποτέ δεν είχε. Έχω κάλεσμα, έχω κάλεσμα, έχω κάλεσμα. Τώρα είσαι συνέχεια καλέσματα.
0: Ναι, ναι, παιδικό πάρτι το Σάββατο. Α, παιδικό πάρτι το άλλο Σάββατο.
1: Το δικό σας το πάρτι.
0: Το δικό μας πάρτι το παράλληλο Σάββατο.
1: Πόσες φορές εδώ μεταξύ έκανες πάρτι εσύ μόνος σου? Σου κάναμε ένα surprise πάρτι εκεί πέρα για τα γενέθλιά σου και είχες μου τρέμα χτωπάτωμα. Ενώ τώρα, πολλή ώρα θα ανοίξει το σπίτι σου. Υπέροχα, υπέροχα.
0: Δεν είχα μούτρα μέχρι το πάτωμα. Είχα μούτρα έκπληξης.
1: Αυτά ήταν τα μούτρα. Α.
0: Ναι, αυτά είναι, δεν κατάλαβα. Δεν θα απολογηθώ για τα μούτρα μου.
1: Θέλω να δω αν το έχω κρατήσει σε βίντεο. Αλλά σίγουρα το έχω στείλει στη Δέσποινα.
0: Κάπου το έχεις, ναι, το έχεις. Κάπου το έχω κι εγώ σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε, Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα στο Easy Breakfast.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
16: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Easy News.
18: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Τρόμος πρωί-πρωί σε λεωφορείο στο Μαρούσι. Ένας 39χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε κρατώντας δύο λάμες από ψαλίδια μήκους περίπου 17,5 εκατοστών και άρχισε να απειλεί τους επιβάτες. Άμεσα ο οδηγός του λεωφορείου ειδοποίησε την αστυνομία, όπου λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Οι επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση προχώρησαν άμεσα οι γιατροί. Στην Πάτρα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα σήμερα το πρωί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στην αστυνομία μέσω του χαμόγελου του παιδιού. Σε οπτικοακουστικό υλικό φέρεται να απεικονίζεται ένας 12χρονος να προβαίνει σε πυροβολισμούς από παράθυρο κατοικίας υπό την παρότρινση του πατέρα του. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Το πρόσωπό του έβλεπε έβλεπα το φωνιά του γιού μου, είπε ο δράστης, απολογούμενος για τη στιγερή δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Κρίθηκαν προφυλακιστέοι τόσο ο 54χρονος όσο και η σύζυγός του. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πλάνο της Δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες, υποχρεωτική η χρήση κράνους. Σε αγώνα δρόμου, οι υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες θέλουν να εντοπίσουν δεκάδες επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν τεθούν σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης μετά το θανατηφόρο ξέσπασμα Χανταϊού που έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία.
4: Easy Sports.
18: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού εξαφάνισαν τα εισιτήρια για το Game 4 της σειράς για το απόψινό παιχνίδι στις 9 και 4 με τη Βαλένθια για το Final 4 της EuroLeague. Για το Europa League, η Aston Villa επικράτησε με 4-0 της Nottingham Forest και εξασφάλισε το εισιτήριό της για τον τελικό στην Τουρκία. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League που θα αναμετρηθεί αύριο στις 9 με τη Ρίτας Βίλνιους στην Πανταλώνα.
4: Easy Weather.
18: Στην Αττική σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Λοιπόν, τελευταία ενημέρωση για την κίνηση. Σύμφωνα πάντα με το ψηφιακό μας χάρτη, στο παραλιακό μέτωπο έχουμε προβλήματα από το ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας προς το Φαλιρικό Δέλτα και από εκεί προς την Καλλιθέα και μετά τον κόβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Όσοι κινήσετε παραλιακά μέσω Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, στον Πειραιά, η ακτή Κονδύλη, ακτή Ποσειδώνος και η Κόνωνος, οι κυριότεροι δρόμοι με κίνηση αυτή την ώρα. Επίσης, η Βάρη Σκοροπίου για όσους κατεβαίνουν από την Σχολή Ευελπίδων προς την Βάρη έχει καθυστερήσεις. Κεντρικότερα η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος, η Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που επηρεάζει όπως πάντα τη Λεωφόρος Χιστού, αλλά και στο ρεύμα εισόδου από την Ακαδημία Πλάτωνος προς το Μεταξουργείο στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας από την Πανόρμου και πάνω προς την Εθνική Αντιστάσεως και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, στην κάθοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Κηφισός στην άνοδο, λίγο πριν τη Λένορμαν, ξεκινάει το ποτηλιάρισμα, ανεβαίνει μέχρι και μετά την Αχαρνών, κατεβαίνοντας πριν την Αχαρνών και κατεβαίνει το ποτηλιάρισμα μέχρι και την Ιερά Οδό. Και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λίγο πριν τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισού, εκεί στα Διόδια, έχει καθυστερήσεις μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδι της Αθήνας πρωινό Παρασκευής.
1: Και επιστρέφω με Γερμανό τουρίστα.
0: Ναι, ναι, τον έχω κι εγώ.
1: Τον έχεις κι εσύ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ο οποίος
0: κέρδισε τη δίκη αυτό.
1: Έψαξε να βρει,
0: ναι,
1: το δίκιο του.
0: Ναι, και το βρήκε.
1: Και γιατί είχε μεγάλο θέμα στις διακοπές εδώ στην ΚΟ και τελικά αποζημιώθηκε.
0: Μέχρι τότε, Phil Collins και Philly Bailey, Easy Lover. Όχι αυτό, αυτό είναι η Maggie Riley, Every Time We Touch. Πρωινό Παρασκευή στον Easy.

0: Easy Lover, ο Phil Collins και ο Philly Bailey. Εδώ είμαστε πρωινό Παρασκευής. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Γερμανός τουρίστας λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Πακετάκι από ταξιδιωτικό γραφείο 7.186 ευρώ για να ταξιδέψει με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά στην Go. Προφανώς αυτά τα ξενοδοχεία που είναι all inclusive από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Ο άνθρωπος λοιπόν πάει, κάνει τις διακοπές του και περνάει μαύρες μέρες. Και νύχτες ενδεχομένως, γιατί είχε άγχος για το πρωί. Διότι καθημερινά ξυπνούσε στις 6 το πρωί για να βρει
0: ξαπλώστρα
1: για αυτόν και τα δύο τα παιδάκια και τη γυναίκα του. Και έκανε 20 λεπτά να βρει ξαπλώστρες.
0: Γιατί όλοι πηγαίνανε και βάζανε πετσέτες.
1: Είναι
0: διακοπές τώρα αυτό το πράγμα. Είναι διακοπές αυτό το πράγμα.
1: Γυρνάει λοιπόν, και αφού του προφανώς γιατί άκουγε και λίγο κρυβό, το μουρμούρα και λίγο από τα παιδάκια, κατάλαβες τώρα που θα κάτσουμε και που θα διάνουμε. Κάνει λοιπόν μήνυση στον ταξιδιωτικό του πράκτορα, υποστηρίζοντας τις ξαπλώστες, κρατούνταν τόσο συχνά ώστε ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν. Και περιφερειακό δικαστήριο εκεί πέρα στο Ανόβερο αποφάνθηκαν υπέρ του και έκριναν ότι η τραμελής οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων για το πακέτο διακοπών,
0: ναι,
1: γιατί ήταν ερωτηματικό, 900 ευρουλάκια κάτω.
0: Ναι,
1: που σημαίνει
0: φίλε
1: ότι του πάει στα 6.000 και κάτι.
0: Δηλαδή πηγαίνει ο άλλος έτσι.
1: Τραγικό.
0: Κολοπεδαρισμό, συγγνώμη θα το πω έτσι, αλλά αυτό είναι. Πηγαίνει ο άλλος από το βράδυ πριν πάει να κοιμηθεί, ας πούμε, 12.30
1: ναι,
0: ώρα.
1: Ναι, και αφήνει
0: και βάζει τις πετσέτες του και το ξενοδοχείο το ίδιο, γιατί συμβαίνει σε
1: το
0: πάρα
1: αφήνει
0: πολλά ξενοδοχεία.
1: Βέβαια.
0: Δεν πάει να τις μαζέψει και επιτρέπει αυτή την κατάσταση.
1: Ναι,
0: και
1: ναι, ναι.
0: Έχει κάτι viral βιντεάκια, νομίζω από τη Μάλαγα ή κάποιο άλλο σημείο της Ισπανίας, όπου είναι όλοι μαζεμένοι γύρω από ένα σκηνί. Το είδα πέρσι, πρόπερσι. Και δεν ήταν AI. Δηλαδή, ήταν σκέψη ένα σκηνή που χώριζε το χώρο που είναι οι ξαπλώστρες και η πισίνα από το υπόλοιπο συγκρότημα. Άνοιγε ως άλλη τελετή έναρξης πώς κόβουν την κορδέλα
1: και
0: ξεχύνονταν όλοι να πετάξουν πετσέτες να πιάσουν. Αυτό δεν είναι διακοπές, ρε παιδιά, συγγνώμη. Και εγώ που είμαι και λίγο αγχωτικός, θα ήμουν αυτός ο οποίος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί, γιατί πού θα κάτσω δηλαδή. Τραγωδία.
1: Εκτός τώρα κι αν είναι.
0: Σιγά.
1: Θα σου πω, εκτός κι αν μιλάμε τώρα για ένα ξενοδοχείο που ακριβώς από κάτω. Ακριβώς από κάτω είναι η θάλασσα. Που αν είναι η θάλασσα από κάτω και από πάνω είναι η πισίνα και γίνεται αυτό το ο χαμός με τη. Αλλά και εδώ πέρα δεν λέει για πισίνα, λέει και εδώ.
0: Για πισίνα είναι,
1: ναι,
0: ρε. Για πισίνα.
1: Αν είναι λοιπόν το χαμός στην πισίνα και από κάτω έχει θάλασσα, καλά να πάθει ο τουρίστας. Έπρεπε να πληρώσει κι άλλες 2.000.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Ναι, ρε φίλε μου, δεν μπορώ να
0: πω
1: στην πλαχιά του τουρίστα που έχει τη θάλασσα
0: είναι
1: από πάντως, κάτω.
0: Τραγικό.
1: Από πάνω
0: τραγικό
1: την πισίνα και κάθονται και λυσάνε με την πισίνα. Κάτσε, κάτσε την πισίνα εκεί πέρα.
0: Ποιος μου έλεγε μια ιστορία παλιά, ήτανε, νομίζω αληθινή ήτανε, σε ένα μαγαζί που γινόταν χαμός, τώρα μιλάμε πριν χρόνια, όπου κάποιος, ξέρεις αυτά τα μαγαζιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο, αδειάζει ένα τραπέζι, τότε δεν είχε και αυτόν που σου λέει μισό λεπτό παρακαλώ,
1: ναι, ναι,
0: που κρατάει
1: ναι
0: μια σειρά, και είχε ξέρω εγώ 3-4 σειρές τραπέζια, αδειάζει μέσα σειρά και ένας που είναι από την έξω πλευρά του δρόμου πετάει τα κλειδιά. Για να πάει να κάτσουν πάνω στο τραπέζι, να τα πετύχει δηλαδή, για να πει ότι έπιασε το τραπέζι που σηκώνονται τα παιδιά τώρα και στο βάθος.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι πραγματική ιστορία και μπορεί και να την έβγαλε τώρα από το κεφάλι. Σου,
0: ναι,
1: για να
0: ρε
1: δημιουργήσει λίγο.
0: Όχι,
1: ωραία, ωραία όμως. Κάποιος ακροατής.
0: Ήταν χρόνια. Καλά. Ήταν προ-social media.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, μπας περιπτώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Η Quan και το Shine και σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast. Το οποίο Easy Breakfast νωρίτερα μέσω του Pay Your Bills έδωσε 66 ευρώ στην Κλεονίκη. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να επιχειρήσουμε να βρούμε τη δεύτερη νικήτρια για σήμερα και να πληρώσουμε ακόμα ένα λογαριασμό, όπως κάνουμε δύο φορές κάθε μέρα 6,5 με 10, ως 150 ευρώ αναλογαριασμό.
1: Αυτό στο μεταξύ είναι πολύ βαρβάτος λογαριασμός.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα, γιατί είναι παραπάνω.
1: Σωστό, 172 ευρώ, που σημαίνει ότι όντως θα πληρώσουμε εμείς τα 150. Της Μαρίας

0: Άλλη μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, ο Elton John, I'm Still Standing, στην παρέα μας το Luxurious Suncare Silk Cover BB Compact 50+, το προϊόν το οποίο συνδυάζει υψηλή αντιλιακή προστασία, εξαιρετική κάλυψη, προστατεύει το δέρμα από την UVA και UVB ακτινοβολία με SPF 50+, και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό matte αποτέλεσμα που διαρκεί εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο, βοηθά στη μείωση των λεπτών γραμμών και στην ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα, διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή. Το Luxurious Suncare Silk Cover BB Compact 50+. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και δίζελ από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20%

0: 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην Καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
11: Easy. Τελευταίο ημίωρο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής.
12: Και για εσάς που αναζητάτε ανοιξιάτικη ανανέωση, στα πολυκαταστήματα Άτικα θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύπτετε αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ μέχρι τις 17 Μαΐου. Α! Και για τα μέλη Miles & Bones της Aegean κερδίζετε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Όλα αυτά βέβαια στα Άτικα.
11: Αυξημένη κυκλοφορία στο ύψος του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα και προς Παλιοφάλιρο και από Παλιοφάλιρο. Ειδικά από Παλιοφάλιρο τα προβλήματα συνεχίζουν στο Φαλιρικό Δέλτα και από εκεί προς την Καλυθέα, στην Ποσειδόνος και από εκεί προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο η Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά. Επίσης έχουμε κίνηση στο κέντρο στην Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς το Χίλτον, προς την πλατεία Συντάγματος, με συγχωρείτε, και στα δύο από την Κλαθμόνος προς το ίδιο σημείο. Η καλλιρόηση Αρδιτού και στα δύο ρεύματα. Επίσης, η Κηφισίας έχει καθυστερήσεις, κυρίως στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Μικρότερα προβλήματα στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον Κόμβο, από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου. Στο ύψος της Παλαιολόγου, εδώ στα γνωστά θεραπευτήρια, στο Φανάρι, αυτό το οποίο καθυστερεί πάντα. Και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, αυτά για τηλεφόρο Κηφισίας. Ο Κηφισός στην άνοδο κατά διαστήματα έχει μποτιλιάρισμα από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών. Στην κάθοδο, από το ύψος της Χαρνών μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών. Η οποία Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και μετά κατά διαστήματα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει και εκεί αρκετή κίνηση. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις, όχι όμως σοβαρά μποτιλιαρίσματα, πάντα σύμφωνα με τον χάρτη μας. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Michael Sebello, Maniac και Miley Cyrus Flowers back to back στον Easy και στο Easy Breakfast τώρα.

0: Τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Πρωινό Παρασκευή, η Miley Cyrus και το Flowers 10 παρα 20.
1: Και Γαλλία 2.0.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ωραίος, ωραίος τύπος. Ένας Γάλλος καθηγητής, ο οποίος κατηγορείται ότι επινόησε ένα βραβείο τύπου Νόμπελ και το έδωσε στον εαυτό του έτσι για να ανεβάσει το κύρος του. Η ιστορία του μεταξύ είναι από το 2015-2016, έτσι. Και την ανακάλυψαν οι Ρουμάνοι. Και θα σου εξηγήσω το πώς και τι έγινε. Αυτός λοιπόν.
0: Αυτοί οι Ρουμάνοι, με συγχωρείς, πολύ μπλέκονται, έτσι. Γιατί και στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ρουμάνα είναι ίσα και. Πολύ μπλέκονται.
1: Σωστό. Η υπόθεση λοιπόν ξεκίνησε το 2015. Όταν τοπική εφημερίδα δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Τοπικός άνδρας στη λίστα για Νόμπελ», αναφέροντας ότι ο Μοντακλέρ, αυτός είναι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε, βρισκόταν ανάμεσα στους 5 φιναλίστες για ένα σημαντικό διεθνές βραβείο. Λίγος μήνες αργότερα ανακοινώθηκε ότι το είχε κερδίσει.
0: Μπράβο,
1: το βραβείο αυτό. Και το 2016 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής στο Παρίσι. Παρουσία υπουργών και βραβευμένο με Νόμπελ προσωπικότητων.
0: Τέλειο.
1: Από τη Διεθνή Εταιρεία Φιλολογίας. Αυτός είναι λοιπόν ο ψεύτικος φορέας. Και ο Γάλλος ακαδημαϊκός είναι ο Φλωράν Μοντακλέρ.
0: Ο οποίος δηλαδή δημιούργησε όλο το σκηνικό μόνος του.
1: Όλο.
0: Έστειλε προσκλήσεις. Έτσι, παραγωγή. Αυτό θέλω να πω. Μεγάλη παραγωγή.
1: Έφτιαχναν άνθρωποι.
0: Ναι. Έκλεισε την αίθουσα. Τα έφτιαξε όλα σαν να είναι κανονικά. Ένας άνθρωπος.
1: Και δεν ήταν και μονοφαγάς, έτσι. Γιατί ταυτόχρονα λέει βράδευσε και το Τζόμσκι, τότε 88 ετών. Και εντάξει. Το απέναντι
0: τιμητικό βραβείο.
1: Χρυσό μετάλλιο εκ μέρους της Διεθνούς Εταιρείας Φιλολογίας.
0: Το άξιζε.
1: Λοιπόν, τα βίντεο εντωμεταξύ λέει το BBC παραμένουν. Λέει διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Με τη δεύτερη, μάλιστα, να παρουσιάζει και λίστα βραβευμένων από το 67 της Διεθνούς Εταιρείας Φιλολογίας. Ναι. Όπου ήταν μέσα σε αυτούς και ο Έκο, ο Ουμπέρτο Έκο. Τέλος πάντων, η υπόθεση πώς πήρε διαστάσεις τώρα. Ο Μοντακλέρ κάποια στιγμή είπε ότι το επόμενο βραβείο θα πονεμόταν σε ένα Ρουμάνο φιλόλογο. Και ήδη προκάλεσε αίσθηση στη Ρουμανία και άρχισαν οι δημοσιογράφοι να ερευνούν. Αυτοί οι δημοσιογράφοι
0: αυτοί.
1: Έχουν άλλη δουλειά. Αυτοί κάνουν κανονικά τη δουλειά του, ψάχνουν, έτσι. Παρότι λοιπόν η αλήθεια αποκαλύφθηκε το 19, η Γαλλία. Στη Γαλλία πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Συνέχισε ο Μοντακλέρ να διεργάζεται κανονικά στο πανεπιστήμιο που.
0: Έχοντα πάρει προαγωγή επειδή πήρε το βραβείο.
1: Η υπόθεση επανήλθε λοιπόν πέρυσι το 2025, όταν επρόκειτο να συντονίσει συζήτηση για τα fake news. Και ο συνάδελφός του θυμήθηκε τις φήμες από τη Ρουμανία.
0: Τώρα δηλαδή και αυτός το παρατράβηξε τώρα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι το λάθος του.
0: Πραγματικά, έχει στήσει όλο αυτό που έχει στήσει. Έχει πάρει ένα ψεύτικο βραβείο σαν τα Όσκαρ που αγοράζαμε, ναι, από τη ρεζέρβα, που αν θυμάστε οι παλιότεροι, έτσι. Και σου κάνουν μία πρόταση να μιλήσεις για τα fake news. Και λες, ναι, αντί να πεις εκείνη τη μέρα έχει γενέθλια η κόρη μου, ξέρω εγώ και δεν μπορώ. Έχω να πάω σε ένα παιδικό πάρτι, κάτι, οτιδήποτε καθένα.
1: Αλλά ζωνία που θα λέγανε και αρχαίοι Έλληνες. Βέβαια, ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για προσπάθεια δημιουργία μια νέα ακαδημαϊκή διάκριση που τελικά πέτυχε, παιδί μου, κάναμε ένα λάθος.
0: Παρόλο που έκανε μία ολοκλήρη διοργάνωση και απένει με το πρώτο βραβείο σε μένα, μετά είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει και απλώς δεν δώσαμε δεύτερο βραβείο.
1: Και είχε πληρώσει και 250 ευρώ για το μετάλλιο. Σόπα, όπα, περίμενε. Δηλαδή, πόσα έβαλα από την τσέπη του.
0: Έξοδα παράσταση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με Ville Valo, Natalia Velon και Texas Summer Wine, δηλαδή, και Texas Summer Sun θα πάμε μέχρι το τέλος. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δώσουμε απάντηση στην εύκολη ερώτηση που δεν βρήκατε σήμερα. Ό, τι περίεργο. Και το καλό νέο της ημέρας, βεβαίως, για να κλείσει το σημερινό Easy Breakfast.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 10 πρωινό Παρασκευή, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το Easy Breakfast και ετοιμαζόμαστε και εμείς βεβαίως για το δικό μας Σαββατοκύριακο όπως και ο καθένας. Θυμίζουμε ότι στην παρέα μας είναι και το Luxurious Sun Care Self Tanning Vitamin Water. Αν θέλετε το τέλειο, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο,
1: φανταστικό.
0: Το Luxurious Self Tanning Vitamin Water, το οποίο χρησιμοποιεί και η Μαρία και το υπογράφω
1: φανταστικό.
0: Από πέρσι, είναι η λύση. Διάφανο σπρέι.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα.
0: Με βιταμίνες C και ε, υαλουρονικό νάτριο, DHA φυτικής προέλευσης, ένα προοδευτικό μαύρισμα και φυσικό προσφέρει. Ενυδατώνει ταυτόχρονα, θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Και μπορείτε βεβαίως να βρείτε το συγκεκριμένο προϊόν, το Self Tanning Vitamin Water, το Luxurious Sun Care, στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Και το λέω αυτό, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Με βλέπει ο άνθρωπος λευκή-λευκή, σου λέει δεν πιάνει.
0: Ποιος άνθρωπος. Ποιος σε βλέπει για να ρωτήσετε για το χρώμα σου.
1: Φέτος δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά κοντοζυγώνει η ώρα.
0: Ώρα.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα όταν πας στην παραλία και είσαι άσπρος σαν το γάλα.
0: Ναι, δεν σε αντέχει τη θάλασσα. Μπαίνεις μέσα, βγαίνει Ποσειδώνας και λέει: οπ! Μην μπείτε. Θα μπουν πρώτα αυτές που είναι λίγο πιο μαυρισμένες.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά εσείς αν υπάρχει θέση.
1: Ακριβώς. Και μετά έτσι τσακ. Παίρνεις και άδεια στην πόρτα από το Ποσειδώνα.
0: Οι γυναίκες σήμερα το έχουν σε ποσοστό 35% παραπάνω σε σχέση με τις μαμάδες τους. Αν δεν μου έφυγε κάποιο μήνυμα, δεν βρήκα τη σωστή απάντηση. Η σωστή απάντηση ήταν διαμάντια στο δαχτυλίδι αραβώνων.
1: Ωραία, εγώ γιατί δεν έχω.
0: Γιατί δεν έχεις δαχτυλίδι αραβώνων. Ή τουλάχιστον έτσι ξέρω.
1: Α, λίγα ξέρεις.
0: Ωραία, φέρε μας τις αποδείξεις τη Δευτέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε.
1: Σε φοβάμαι, παιδί μου. Θα βάλω εγώ ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι στο χέρι.
0: Φωτογραφία, φέρε μου.
1: Θα γυρίσεις και θα μου πεις πρέπει λίγο να το φωτογραφίσω.
0: Αν πεις φωτογραφία, μπορεί να είναι.
1: Κόψεις και το δάχτυλο.
0: AI, ναι, καλά. Λοιπόν, το καλό νέο της ημέρας.
1: Καλό νέο της ημέρας που δεν έχει παίξει πολύ. Δηλαδή καθόλου. Εγώ το βρήκα σε ένα-δύο sites έτσι ψάχνοντας. Τι ωραία κίνηση του Δήμου Αθηναίου σε συνεργασία με την Ορνηθολογική Εταιρεία που τοποθέτησε και τοποθετεί τεχνητές φωλιές για χελιδόνια ρεσί σε πολύ κομβικά σημεία της πόλης, έτσι ώστε και αυτά τα κακόμοιρα να πηγαίνουν να αναπαράγονται και να αισθάνονται ασφάλεια στο Δημαρχείο Στινοδολιοσίων, στο Σεράφι και στο Δημοτικό Φιλοκομείο. Ωραία, ωραία.
0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να σας κάτσει όπως λέμε, όπως το έχετε σχεδιάσει. Πρώτο Θεός, Δευτέρα πρωί, 6:30 Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη επιστρέφει. Φιλιά πολλά, γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
4: Πάμε! Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33. Να δω.

0: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
5: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγικό περιστατικό στην Κηφισιά. 85χρονη γυναίκα αμαία, η οποία κινούνταν με αναπηρικό μαξίδιο, επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το εσωτερικό ασανσέρ του σπιτιού της. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να εγκλωβίστηκε και έπεσε στο φρεάτιο τον ελκυστήρα. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής την ανέσυραν νεκρή. Στο Σύνταγμα έχει σπάσει αγωγό σύντρευσης με δυσκολία ότι εξάγεται κυκλοφορία στην Καραγιώργη Σερβίας. Στο σημείο ήδη επιχειρούν συνεργεία της ΕΙΔΑΠ, τα οποία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Έντονη ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η κατάσταση που επικρατεί στους καταβλισμούς μεταναστών εργατών γης στη Βόρεια Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα. 20χρονος εργάτης από το Νεπάλ, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστήμιο Νοσοκομείου Ρίου με λεπτοσπύρωση, δεν τα κατάφερε τελικά και κατέληξε. Στη Θεσσαλονίκη χθες, δύο ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνακα του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου και συνελήφθησαν. Σε φυλακές εκτός Κρήτης, μέχρι τη δίκη προσήχθησαν οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα προσέλκυσε πέρυσι 43,3 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ το 2024 ήταν 40,7. Οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
7: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη απόψε στις 9 και 4 απέναντι στη Βαλένθια για το Final Four της EuroLeague. Πανηγυρική πρόκριση πήρε η ΑΕΚ με 78-65 επί της Μάλαγα στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League. Η Βασίλισσα θα παίξει αύριο στις 9 το βράδυ με τη Ρίτας Βίλνιους, διεκδικώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο.
7: Easy Weather.
8: Στην Αττική σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα σημειωθούν κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
7: 45.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή, έφτασε αυτή η μέρα της εβδομάδας για την οποία ανυπομονούμε, και η σημερινή, παρόλο που είναι συννεφιασμένη, σίγουρα δεν αποτελεί εξαίρεση. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου με 19 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, ενώ όπως ακούσαμε και πριν λίγο στο δελτίο ειδήσεων, η θερμοκρασία σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 23. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα αυτή η Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει, μας το κρατάει για το Σαββατοκύριακο. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2, παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο James Arthur, σε λίγο Backstreet Boys, αμέσως τώρα ξεκίνημα με Queen, I Want to Break Free, εδώ στο Easy 97,2.

Boys, I want it that way. Εδώ στο Easy 97,2, πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στον Αρσένιο και την Αρσενία, το θεολόγο και τη θεολογία, αλλά και την Κασιόπη με αυτό το φανταστικό όνομα. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν σήμερα έχετε τη γιορτή σας. Ανοιξιάτικες θερμοκρασίες θα έχουμε και σήμερα στην πόλη, ενώ να σας πω ότι και το Σαββατοκύριακο θα είναι ζεστό, με τη θερμοκρασία και το Σάββατο και την Κυριακή να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου και με ωραιότατες ηλιοφάνειες και τις δύο αυτές ημέρες. Από εβδομάδα, από το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, όπως ήδη έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες και σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, περιμένουμε τα πρώτα μας τριαντάρια. Δεν ξέρω αν είστε αυτοί οι άνθρωποι και εσείς. Εγώ πάντως πρέπει να το παραδεχτώ ότι κάπως ανυπομονώ. Alex Warren έρχεται με το Ordinary αμέσως τώρα. Duffy, Mercy, εδώ στον Easy.

Somebody Else's Lover εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, γλυκιά Παρασκευούλα. Πάντα μας αρέσουν οι Παρασκευές. Τι να κάνουμε, και όταν έρχεται κάποιος και μας πληρώνει τους λογαριασμούς, τότε να σας πω κάτι, και Παρασκευή να είναι και Δευτέρα να είναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό ακριβώς κάνει ο Easy. Σας φτιάχνει τις μέρες σας και γενικά τη ζωή σας και τη διάθεσή σας, γιατί πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Τα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι τα εξής. Καταρχάς, μπαίνετε στο soundist.gr / easy972 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast. Εκεί η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν κάθε μέρα, κάθε πρωί, τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Αρκεί να σας πω ότι κοντεύουμε τις 30.000 ευρώ σε πληρωμένους λογαριασμούς όλον αυτόν τον καιρό που παίζουμε το Pay Your Bills. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε και το δικό σας όνομα στη μεγάλη λίστα με τους νικητές. Kylie Minogue έρχεται, Benson Boone.

0: Είναι ο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου. Και αν σήμερα αισθάνεστε τυχεροί, ένα πράγμα θα σας πω, να μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day, My Rewards Coupons, γιατί εκεί σας περιμένουν εκατοντάδες προσφορές. Ξεκινάω με 20% έκπτωση στο About You με τα Day My Rewards Coupons, στη συνέχεια με ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για την εκδρομή σας, είτε το Σαββατοκύριακο είτε όποτε θέλετε, και φυσικά πάλι από τα Day My Rewards Coupons, ενώ να ξέρετε ότι εκεί μπορείτε να παραγγείλετε και το αγαπημένο σας φαγητό, γιατί με τα Day My Rewards Coupon έχετε κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε, και για να φτιάξει η μέρα μας και για να φτιάξει η διάθεσή μας, τα κανονίζει όλα η Day με το My Day, όπου μπαίνουμε στην ενότητα Day My Rewards Coupons και ανακαλύπτουμε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μικρό διαφημιστικό break. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά στο Easy Breakfast και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Yay, yay, είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Η γιορτή της μητέρας είναι η μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenor μαλακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: No doubt it's my life. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε να μιλήσουμε για τη Vivechrome, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα και κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με έναν μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και βέβαια να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα αλλά και τις μοναδικές αποχρώσεις της Vivechrome στο σπίτι τους. Και αν θέλετε κι εσείς να είστε ένας από τους τυχερούς, θα μπείτε στο vivechrome.gr για να πάρετε μέρος και αυτό θα το κάνετε μέχρι 30 Ιουνίου του 2016. Καλή επιτυχία, ένα υπέροχο δώρο από την αγαπημένη Vivechrome. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πριν από αυτό όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Easy News.
0: Την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Δομοκό εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα μέσα σε καμένο αυτοκίνητο. Η σωρός βρέθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει σε επιβατικό όχημα σε περιοχή της Φθιώτιδας. Νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Διερχόμενο όχημα χτύπησε έναν 56χρονο που κινούταν πεζό στον ΒΟΑΚ σε σημείο χωρίς φωτισμό και όπου απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν νεκρός. Στο Κερατσίνι, χθες βράδυ, ένας άνδρας πετούσε αντικείμενα από μπαλκόνι καταρρελημένου κτηρίου και όταν πλησίασαν αστυνομικοί, πήδηξε από τον δεύτερο όροφο στο δρόμο. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Καταγγελίες ότι περίπου 700 οδηγοί αστικών λεωφορείων που δήλωναν ασθένεια εργάζονται σε τουριστικά γραφεία διερευνά το Υπουργείο Μεταφορών, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Στη Θεσσαλονίκη, χθες, δύο ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει με αποτέλεσμα να σπάσει η αλοπίνα
8: πλάκας του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 16 και 15 ετών αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου και συνελήφθησαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι η κατάπαυση του πυρός με τον Ιράν συνεχίζει να τελεί σε ισχύ, αφού η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον πως την παραβίασε. Στο μεταξύ, άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούζ.
15: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη απόψε στις 9 και 4 απέναντι στην Βαλένθια για το Final Four της EuroLeague. Για το Europa League, η Aston Villa επικράτησε με 4-0 της Nottingham Forest και εξασφάλισε το εισιτήριό της για τον τελικό στην Τουρκία.
15: Easy Weather.
8: Στην Αττική σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας όπου θα σημειωθούν κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Δεν πιστεύω να το ξεχάσατε και να βάλω τις φωνές. Και ξέρετε, ακόμα και αν η μαμά σας ή η συντροφό σας ενδεχομένως που έχει κάνει το παιδί σας μπορεί να σας λέει ότι ξέρεις, δεν θέλω κάτι, δεν θέλω κάποιο δωράκι, δεν χρειάζεται τίποτα και όλα τα σχετικά, εσείς θα είστε αυτοί οι άνθρωποι που έτσι θα βρείτε έναν τρόπο να εκδηλώσετε την αγάπη σας, έστω και με κάτι μικρό. Γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς είπε ότι τι ήθελες και μου τα έφερες αυτά τα λουλούδια. Όχι, βρε παιδιά, έτσι ας το γιορτάσουμε λίγο. Είναι μια ωραία μέρα και μια ωραία ευκαιρία να δείξουμε και τα συναισθήματά μας και κάποια πράγματα ενδεχομένως που θέλουμε να πούμε σε αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Ροξέτε, look τώρα.

είναι Man Loves a Woman εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε ξανασυζητήσει για τον μεγάλο αυτό ποδηλατόδρομο της Αθήνας που θα είναι δίπλα στη θάλασσα και αναμένεται να περνάει από 6 παραθαλάσσιες περιοχές της πόλης. Τώρα λοιπόν έφτασε η ώρα να έχει γίνει ο προσυμβατικός έλεγχος του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά και ο έλεγχος της σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Αττικής και τον ανάδοχο. Θα έλεγα πάμε να ρίξουμε ένα χειροκρότημα για όλο αυτό, αλλά περιμένετε να αρχίσει λιγάκι και μετά να χαρούμε, γιατί είναι και αυτή η πόλη, παύλα, χώρα που ποτέ δεν ξέρεις. Βεβαίως είναι κάτι που το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Βεβαίως, αν όντως πραγματοποιηθεί, θα είναι μια τεράστια ανάσα για πάρα πολλούς πολίτες. Καθώς πολλοί ενδεχομένως να επιλέξουν και να μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο αντίκτυπος στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και γενικότερα στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ειδικά αυτών των περιοχών, θα είναι πολύ πολύ μεγάλος. Εννοείται ότι το περιμένουμε πώς και πώς, εννοείται ότι διαβάζουμε τη συγκεκριμένη είδηση με πολύ θετική διάθεση και βεβαίως ανυπομονούμε έτσι να μπει στα σκαριά και να αρχίσουν οι εργασίες για αυτό το φανταστικό έργο που τέλος πάντων έτσι είναι και μια πνοή πολιτισμού και μια πνοή πράσινης ανάπτυξης αν θέλετε, και γιατί όχι η συγκεκριμένη περιοχή, η παραλιακή τέλος πάντων, το παραλιακό μέτωπο στην Αττική ευνοεί πάρα πολύ στην κατασκευή ενός τέτοιου ποδηλατοδρόμου. Διαβάζουμε όμως ότι θα υπάρχει και πεζοδρόμηση η οποία θα είναι τύπου 22 χιλιόμετρων αντίστοιχα με αυτό το έργο του ποδηλατοδρόμου. Άντε λοιπόν με το καλό να γίνει και βεβαίως και πολλά άλλα τέτοια έργα είναι πάντα καλοδεχούμενα. Hipston Lie για τη συνέχεια εδώ στον

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Η άνοιξη έχει μπει για τα καλά, πάρα πολύ μας αρέσει, πάρα πολύ το απολαμβάνουμε. Και ξέρετε πού θα το απολαύσουμε ακόμα περισσότερο? Φυσικά στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς. Αυτόν το θεσμό με τα 130 χρόνια ζωής που μας περιμένει στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Μας περιμένει έως τις 17 Μαΐου, όπου και το Άλσος μεταμορφώνεται σε ένα παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων, και εκεί μπορούμε να θαυμάσουμε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, να πάρουμε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά και να διασκεδάσουμε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Και αύριο Σάββατο θα το κάνουμε με την καλύτερη μουσική παρέα, με τον Νίκο Μάντζο να αναλαμβάνει τα decks για ένα μοναδικό DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Και αυτό θα συμβεί από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, και δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Where's my husband? Μας τραγουδάει Ray, και πάμε να το απολαύσουμε δυνατά εδώ στον Easy.

0: Είναι η Μαντόνα, είναι το Λάις Λαμπονίτα εδώ στον Easy 97,2 και αν είστε κι εσείς έτσι σαν εμένα που πλησιάζει το καλοκαίρι και σκεφτόμαστε όλο παραλίες, ακρογιαλιές, ειδικά όταν ακούμε και τέτοια τραγούδια, εκεί είναι που τα χάνουμε τελείως. Αυτό όμως που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι αν είστε σε αυτή την κατάσταση μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με έκπτωση με το Day My Rewards Coupons. Έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε κερδισμένοι. Μπαίνετε λοιπόν στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρίσκετε αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα και όλα αυτά με το Day My Rewards Coupons. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί, γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά σας.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
15: Τρελάνε μας!
16: Τρίποντο! Τρίποντο!
15: Πεθάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: What took you so long στον Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα εδώ και πέρα.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Εάν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αλόφρον τουρίστας χθες βράδυ στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν 29χρονο άνδρα, ο οποίος διέμενε σε τουριστικό κατάλημα Airbnb σε 5ο όροφο πολυκατοικίας, παρέα με τη σύντροφό του. Αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, έπαθε κρίση πανικού και άρχισε να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Άμεσα κλήθηκε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 29χρονος νοσηλεύεται σε βάρια κατάσταση. Θρίλερ στο Δομοκό. Σε καμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ισορρός ενός 75χρονου άνδρα. Βρέθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει σε επιβατικό όχημα σε περιοχή της Φθιώτιδας. Νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Διερχόμενο όχημα χτύπησε έναν 56χρονο που κινούταν πεζός στον Βόαξ, σε σημείο χωρίς φωτισμό και όπου απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ήταν νεκρός. Τρόμος το πρωί σε λεωφορείο στο Μαρούσι. Ένας 39χρονος άνδρας βουλγαρικής καταγωγής επιβιβάστηκε κρατώντας δύο λάμες από ψαλίδια μήκους περίπου 17,5 εκατοστών και άρχισε να απειλεί τους επιβάτες. Άμεσα, ο οδηγός του λεωφορείου ειδοποίησε την αστυνομία, όπου λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Οι επιβάτες είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τραγικό περιστατικό στην Κηφισιά. 85χρονη γυναίκα αμαία, η οποία κινούταν με αναπηρικό μαξίδιο, επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το εσωτερικό ασανσέρ του σπιτιού της. Κατά που άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, φέρεται να εγκλωβίστηκε και έπεσε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής την ανέσυραν νεκρή. Ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα προσέλκυσε πέρυσι 43,3 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ το 2024 ήταν 40,7. Οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ επιβλήθηκε της Μάλαγα με 78-65 και προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League που θα αναμετρηθεί αύριο στις 9 με τη Ρίτας Βίλνιους στην Μπανταλώνα. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη απόψε στις 9 και 4 απέναντι στη Βαλένθια για το Final Four της Ευρωλίγκα.
2: Easy Weather.
1: Συννεφιά σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας όπου θα σημειωθούν κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Πάντα μας αρέσουν οι Παρασκευές και αυτή φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε τα σχέδιά μας για το Σαββατοκύριακο, το οποίο αναμένεται να είναι ζεστό. Η ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο, αναμένεται να είναι εξαιρετικά ζεστή, με τα πρώτα τριαντάρια να κάνουν την εμφάνισή τους. Δεν ξέρω πώς το υποδέχεστε όλο αυτό. Εγώ με μεγάλη χαρά πρέπει να το ομολογήσω. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Natalie Imbruglia έρχεται σε λίγο. Pharrell Williams και Happy. Αμέσως τώρα, Police, Every Breath You Take, εδώ στο Ζ 97,2.

Αυτό είναι το Torn εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημεράκι της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Και αυτό που δεν συζητήσαμε καθόλου ήταν η συνάντηση που είχαμε χθες το βράδυ εμείς με όλους εσάς στο Bar Ideal στα Εξάρχεια, όπου πραγματικά περάσαμε υπέροχα. Μία μοναδική ατμόσφαιρα, μία μοναδική ενέργεια. Ο Βασίλης Κουμεντάκος στα DEX πραγματικά τα έδωσε όλα. Μπορείτε βεβαίως να δείτε στιγμιότυπα και στα social media του Easy από τη χθεσινή βραδιά, κατά την οποία ξαναλέω περάσαμε φανταστικά στο πρώτο Let's Meet Party του Easy 97,2. Εννοείται ότι έρχονται κι άλλα πολλά τέτοια parties και εννοείται ότι θα σας περιμένουμε για να περάσουμε υπέροχα ξανά από κοντά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σύντομα θα σας έχουμε και άλλες πληροφορίες για το επόμενο Let's Meet Party με τον Easy 97,2. Teddy Swim σε λίγο, άμεσα τώρα Blue και Elton John είναι το Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Από τη Σερ, Ντόβελα Μόρε, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills και για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη. Εκεί λοιπόν η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών σε κάθε τους εκπομπή και όταν ακούσετε το δικό σας όνομα μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy και το Easy Breakfast σας πληρώνουν το λογαριασμό. Αρκεί να σας πω ότι σας έχουμε πληρώσει μέχρι τώρα λογαριασμού συνολικής αξίας σχεδόν 30.000 ευρώ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολλές οι πιθανότητες και εσείς να κερδίσετε. Κάντε ακριβώς τα βήματα όπως πρέπει, μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 97,2 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονιστείτε στο Easy Breakfast και καλή σας επιτυχία. Jennifer Lopez έρχεται τώρα, Νταμιάνο Ντάβιτ, Next Summer, εδώ στον Easy.

0: Andrew Donalds και Michelle εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Η γιορτή της μητέρας πλησιάζει. Δεν πιστεύω να το ξεχνάτε. Η γιορτή της μητέρας είναι την Κυριακή. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου λοιπόν, το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Εκεί θα ανακαλύψουμε και τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Είναι το Σουπλίν και είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Μικρό διαφημιστικό break και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
3: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
2: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
3: Ο Πονκ.
2: Ο Πονκ είχε καλύτερη ζωή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
7: Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
18: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Ναι.
21: Είπε μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Είναι η Dido και αυτό είναι το Thank You εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημεράκι Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, μια υπέροχη ανοιξιάτικη Παρασκευή είναι αυτή. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι ακόμα πιο φωτεινό και ηλιόλουστο και με ωραία πράγματα που μπορούμε σιγά σιγά εννοείται να προγραμματίσουμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Προς το παρόν κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πριν από αυτό όμως πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
8: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
10: Macwell μακαρόνια.
9: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος από το Πακιστάν διανομέας για τις επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Πέτουσα πέτρες γιατί ήμουν θυμωμένος, είπε ο 28χρονος, ενώ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη συμφωνή γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της οδού Νέστορο στην Ομόνια. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι τοποθέτησαν 4 γκαζάκια στο πίσω μέρος του κτηρίου, προκαλώντας υλικές δωρές. Στην Αμουδάρα Κρήτης, ο δράστης είπε χαρακτηριστικά να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου. Ο 54χρονος παραδέχτηκε πως ακόμη και 20 σφαίρες να είχε, θα τις έριχνε πάνω στον αδικοχαμένο Νικήτα. Έντονη ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η κατάσταση που επικρατεί στους καταβλισμούς μεταναστών εργατών γης στη Βόρεια Ηλία και τη Δυτική Αχαΐα. 20χρονος εργάτης από τον Νεπάλ, ο οποίος νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου με λεπτοσπύρωση, δεν τα κατάφερε τελικά και κατέληξε. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με όλα τα μέτρα στήριξης. Ενίσχυση 300 ευρώ θα πάρουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πυρακάκη. Ξεκίνησε η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων. Μέχρι τις 15 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις όσοι επιθυμούν να κερδίσουν τη μεγαλύτερη έκπτωση του 4% για εφάπαξ πληρωμή του έξτρα φόρου που θα προκύψει από την εκαθάριση.
1: Easy Sports.
11: Ο Παναθηναϊκός δίνει την δική του μάχη απόψε στις 9 και 4 απέναντι στη Βαλένθια για το Final Four της EuroLeague. Για το Europa League, η Aston Villa επικράτησε με 4-0 της Nottingham Forest και εξασφάλισε το εισιτήριό της για τον τελικό στην Τουρκία.
1: Easy Weather.
11: Συννεφιά σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, τις αγαπάμε τις Παρασκευές, όταν είναι και ανοιξιάτικες, νομίζω τις αγαπάμε λίγο παραπάνω και περιμέναμε πολύ καιρό για να έχουμε έτσι ωραίες ανοιξιάτικες ημέρες. Πού να δείτε και το Σαββατοκύριακο, που θα είναι σίγουρα πιο φωτεινό και βεβαίως, σαν Σαββατοκυριακάκι που είναι, θα κάνουμε και τα ωραία μας σχέδια. Εννοείται την Κυριακή, δεν ξεχνάμε τη γιορτή της μητέρας. Τουλάχιστον έτσι μια καλή κουβέντα στη μανούλα μας να την πούμε. Σε λίγο Lionel Richie και Say You Say Me, σε λίγο Sia και Cheap Thrills, αμέσως τώρα ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τον Michael Jackson, αυτό είναι το Give In To Me εδώ στον Easy 97,2.

Say You, Say Me, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι γίνεται σήμερα με τα άστρα και τα ζώδια και τους διάφορους πλανήτες? Η Σελήνη πάντως είναι στον υδροχό και αυτό μας βοηθάει σήμερα να έχουμε μια πιο παραγωγική και αποτελεσματική ημέρα. Μας βοηθάει να κινηθούμε με περισσότερη αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ να πούμε ότι σήμερα ευνοείται η επικοινωνία, ενώ θα μπορούμε και να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και με μεγαλύτερη άνεση, αλλά και το γεγονός ότι θα τα εκφράσουμε να πιάσει και τόπο. Πάρα πολύ μας αρέσει αυτό. Ενδεχομένως οι βραδινές ώρες να είναι λίγο πιο challenging, έτσι με έντονες στιγμές και ίσως και λίγη περισσότερη ένταση σε ψυχολογικό επίπεδο. Ωστόσο, αν είστε δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι, να ξέρετε ότι θα έχετε μια θετική ημέρα. Ενώ να πούμε ότι σήμερα ευνοούνται νομικές υποθέσεις, διαπραγματεύσεις, θέματα σπουδών, επικοινωνίας, εμπορικών δοσοληψιών, συζητήσεων και συσκέψεων. Αν έχετε κάτι από όλα αυτά τα πράγματα να κάνετε, σήμερα είναι μια ωραία ημέρα για να τα κάνετε. Ed Sheeran έρχεται με το Bad Habits αμέσως τώρα. Πόσο feel good αυτό το τραγούδι.

Laura Branigan και Self-Control εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα, και αύριο δίνουμε ραντεβού από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Εκεί θα βρίσκεται ο δικός μας Νίκος Μάντζος, ο οποίος θα αναλάβει τα αντέξ για αυτό το μοναδικό DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Ενώ να πούμε ότι μέχρι τις 17 Μαΐου το Άλσος έχει μεταμορφωθεί σε έναν παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, θα μπορούμε να πάρουμε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες ομιλίες και φυσικά να διασκεδάσουμε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Όπως είπαμε, αύριο Σάββατο από τις 11 το πρωί θα βρεθούμε εκεί για να απολαύσουμε τον Νίκο Μάντζο να μας κάνει υπέροχη μουσική συντροφιά, καθώς θα αναλάβει τα ντεξ μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Αυτό θα κάνει τη βόλτα μας ακόμα πιο ξεχωριστή, οπότε τα λέμε εκεί. Taylor Swift, The Fate of Ophelia για τη συνέχεια.

0: UB40 και Red Red Wine εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μιλώντας για ωραία πράγματα στην πόλη, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για το φεστιβάλ που έρχεται στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Είναι το OPA Festival Powered by the E και θα είναι ένα μοναδικό φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή λοιπόν του OPA Festival Powered by the E θα δούμε τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, του Σότρα Ρότα, του Σουρλουλού, του Βουκολική Διαταραχή, όλα αυτά σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, ενώ στην παρουσίαση θα απολαύσουμε τον stand-up comedian Θωμά Ζάμπρα. Κλείστε τα εισιτήριά σας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
3: Καταφέρτο, αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει

0: ακούγονται λόγια όταν μιλάει η γεύση, η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Neck και Unstable στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που σιγά σιγά εγώ σας αφήνω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Και είναι η ώρα για να υποδεχθούμε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5, ενώ στις 5 ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος και το Σάββατο και την Κυριακή. Περιμένουμε ωραία ηλιοφάνεια, ωραίες θερμοκρασίες. Βεβαίως και από εβδομάδα, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα έχουμε και τα πρώτα μας τριαντάρια. Οπότε έτσι όλη αυτή η ανοιξιάτικη κατάσταση, ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά γενικότερα. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Καλή Παρασκευή, να μου είστε καλά και από μένα. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για θανάτωση ζώου, εκτροφή συνελήφθη 48χρονος υπηκός Βουλγαρίας. Εντοπίστηκε να προβαίνει σε σφαγή και τεμαχισμό αρνιού μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ της οδού Νέστορο στην Ομόνια. Σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστοι τοποθέτησαν 4 γκαζάκια στο πίσω μέρος του κτηρίου, προκαλώντας υλικές φθορές. Χθες στη Θεσσαλονίκη, δύο ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο που βρισκόταν εν κινήσει με αποτέλεσμα να σπάσει αλοπίνακας του οχήματος. Οι δύο νεαροί ηλικίας 15 και 16 ετών αναγνωρίστηκαν από τον οδηγό του λεωφορείου και συνελήφθησαν. Καταγγελίες ότι περίπου 700 οδηγοί αστικών λεωφορείων που δήλωναν ασθένεια εργάζονται σε τουριστικά γραφεία διερευνά πλέον το Υπουργείο Μεταφορών σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε το πλάνο της Δημοτικής Αρχής για τα ηλεκτρικά πατίνια. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες, υποχρεωτική η χρήση κράνους. Ο πληθωρισμός καρφάλωσε στο 5,4% τον Απρίλιο από το 3,9% τον Μάρτιο. Οι ανώδικες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας είναι το αποτέλεσμα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο στα στενά του Ορμούς.
10: Easy Sports.
9: Πανηγυρική πρόκριση πήρε η ΑΕΚ με 78-65 επί της Μάλαγα στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League. Η Βασίλισσα θα παίξει αύριο στις 9 το βράδυ με τη Ρίτας Βίλνιους διεκδικώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη στα play-offs της EuroLeague καθώς θα κληθεί απόψε στις 9 και 4 να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας στο Game 4 κόντρα στη Βαλένθια.
10: Easy Weather.
9: Συννέφια σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας όπου θα σημειωθούν κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
10: 45.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλησπέρα σας, Παρασκευή επιτέλους. Εδώ είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε? 8 Μαΐου σήμερα. Ήρθα και εγώ, είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα εδώ στον Easy, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας να μου πείτε τα νέα σας, να μου πείτε πώς είναι τα κέφια σήμερα. 69-81-972-972 στο Viber του Easy. Στο Instagram του Easy με βρίσκεται, όμως πάντα με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκιάκη Μαρία, ήρθα, ανοίξαμε και σας περιμένουμε να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5. Ξεκινάμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Καλώς ήλθατε, να μείνετε μέχρι και τις 5, καλά να περάσουμε.

να λέει Carol Brown και όχι δεν είναι θέμα. Το Pay Your Bills Easy με τον Easy συνεχίζει να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε και έναν τυχερό ή μία τυχερή. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.800 ευρώ και συνεχίζει. Οπότε μπείτε στο soundease.gr κάθετος Easy 972 για να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή, να είστε συντονισμένοι φυσικά εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα. Οπότε θα πρέπει να καλέσετε πολύ πολύ γρήγορα στο 210-68-42-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. You know I'm not good, Amy Winehouse, ακούμε εδώ στον

Γιαμάλ. Λοιπόν, είναι 18 χρονών ο Λαμίν Γιαμάλ. Είναι πολύ περισσότερο από ένα υποσχόμενο ταλέντο. Οι εμφανίσεις του στην Μπαρτσελόνα αλλά και με την εθνική ομάδα της Ισπανίας τον κατατάσσουν ανάμεσα στους καλύτερους παίκτες της γενιάς του. Βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο με την ιδιωτική του ζωή. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αμφισβητείται ακόμα και η ηλικία του, γιατί θεωρητικά είναι 18 χρονών, δηλαδή τουλάχιστον εμείς αυτό γνωρίζουμε, όλος ο κόσμος. Υπάρχουν τώρα ορισμένα μέσα ενημέρωση στην Ισπανία που αναφέρουν ότι η ηλικία του Λαμίν Γιαμάλ ήταν πλαστογραφημένη και αυτό προέκυψε μέσα από ένα άρθρο εφημερίδας του 2015. Το βλέπω εγώ τώρα αυτό το άρθρο, βλέπω και τη φωτογραφία που είχε βάλει αυτό το άρθρο στην εφημερίδα το 2015, όπου στο κείμενο αυτό ο Γιαμάλ φέρεται να είναι 10 χρονών. Άρα αν το 2015 ήταν 10 χρονών, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά, παιδιά. Αυτό μας κάνει ότι δεν είναι σήμερα 18 ετών, κάτι που όπως καταλαβαίνετε έχει φουντώσει τις θεωρίες ότι είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερος από ό,τι δηλώνεται επίσημα. Τώρα, να λέμε αλήθειες, έτσι, υπάρχει αυτή η φημολογία, γίνεται χαμός στα social media για την ηλικία του Γιαμάλ, αλλά όπως όλα δείχνουν, δηλαδή ας είμαστε λογικοί, μάλλον πρόκειται για τυπογραφικό λάθος της εφημερίδας του 2015, γιατί είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένα τέτοιο λάθος, μια τέτοια παράληψη θα γινόταν στο σημερινό ποδόσφαιρο, επειδή αυτό θα σήμαινε ότι ο Γιαμάλ είναι πλέον 21 και όχι 18, όπως γνωρίζουμε. Τώρα, άσχετα από τις εικασίες, ο Γιαμάλ, εντάξει, διαπρέπει στο γήπεδο. Έχει ακόμα μία εξαιρετική σεζόν πίσω του και έχει σπάσει ήδη πάρα πολλά ρεκόρ. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι 18 είτε είναι 21, εντάξει, είναι ο υπερπαίχτης, να λέμε αλήθειες. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα τυπογραφικού λάθους και τίποτα άλλο. Απλά, εντάξει, πουλάει το όνομα του Γιαμάλ σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό πουλάνε και οι φήμες αυτές περί απόκρυψης της πραγματικής του ηλικίας. Teddy Swims ακόμα και Bad Dreams.

0: και Don't Speak. Είναι μεσημέρι Παρασκευή, το περνάμε μαζί. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 στην παρέα σας. Λοιπόν, ο κόσμος της μόδας επέστρεψε πιο δυναμικός από ποτέ. Στο The Devil Wears Prada 2, η Miranda Priestly και η Andy Sachs ξανασυναντιούνται στο θρυλικό runway σε μια νέα εποχή γεμάτη προκλήσεις. Style, δύναμη και ίντριγκα. Η πιο fashion κινηματογραφική εμπειρία στα Village Cinemas φυσικά. Εννοείται ότι αν δεν την έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει να τη δείτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο να μείνετε εδώ στον Easy 97,2.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
17: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά» συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Καλησπέρα στον Άκη, αλλά και στην Νεκταρία που μου έστειλαν τα μήνυματά τους. Θα κάνω ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Θα πάμε και στα νέα των τρεις για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Εσείς θέλω να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω και έχω και Kylie Minogue και The Weeknd και άλλα πολλά. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Νίζι 97,2.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ!
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ηλικιωμένος, ενώ έκανε τη βόλτα του στην παραλία της Θεσσαλονίκης, παραπάτησε και έπεσε στη θάλασσα του Θερμαϊκού Κόλπου. Το λιμενικό, το οποίο έσπευσε στο σημείο, δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς ο 70χρονος κατάφερε να βγει μόνος του και είναι καλά στην υγεία του. Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 28χρονος από το Πακιστάν διανομέας για τις επιθέσεις με πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Πετούσα πέτρες γιατί ήμουν θυμωμένος, είπε ο 28χρονος, ενώ κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Για θανάτωση ζώου εκτροφής συνελήφθη 48χρονος υπήκοος Βουλγαρίας. Εντοπίστηκε να προβαίνει σε σφαγή και τεμαχισμό αρνιού μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ο 48χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και σχηματίστηκε εις βάρος του δικογραφία. Αλόφρον τουρίστας χθες βράδυ στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν 29χρονο άνδρα, ο οποίος διέμενε σε τουριστικό κατάλημα Airbnb σε πέμπτο όροφο πολυκατοικίας παρέα με τη σύντροφό του. Αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, έπαθε κρίση πανικού και άρχισε να πηδάει από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 29χρονος νοσηλεύεται σε βάρια κατάσταση. Η αφρικανική σκόνη θα συνοδεύσει τη σημερινή μέρα. Το σκηνικό του καιρού περιλαμβάνει τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Τα τριαντάρια θα μας επισκεφθούν από την ερχόμενη εβδομάδα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Πανηγυρική πρόκριση πήρε η ΑΕΚ με 78-65 επί της Μάλαγας στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League. Η Βασίλισσα θα παίξει αύριο στις 9 το βράδυ με τη Ρίτας Βίλνιους, διεκδικώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Για το Europa League, η Άστον Βίλα επικράτησε με 4-0 της Nottingham Forest και εξασφάλισε το εισιτήριό της για τον τελικό στην Τουρκία. Ο Παναθηναϊκός δίνει τη δική του μάχη στα play-offs της EuroLeague, καθώς θα κληθεί απόψε στις 9 και 4 να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας στο Game 4 κόντρα στη Βαλένθια.
5: Easy weather.
6: Συννεφιασμένος ο Αττικός ουρανός με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας όπου θα σημειωθούν κυρίως στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Επιστρέψαμε λοιπόν. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 εδώ μαζί σας, μέχρι και τις 5, όπου απολαμβάνουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στον Νίκο που μου έστειλε μήνυμα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα στον Βασίλη που μας ακούει από Κομωτινή. Θυμίζω ότι με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας. Τα φιλιά μου να στείλω στη Μαργαρίτα, αλλά και στην Κέτη, αλλά και στο Γιώργο. 69-81-972-972 στο Viber του Easy. Επικοινωνείτε και εσείς μαζί μου, όπως επίσης και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Και εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και στο Instagram του Easy97.2. Confide in me, υπέροχη Kylie Minogue, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Begging λοιπόν. Εδώ είμαστε, μεσημέρι Παρασκευής 8 Μαΐου. Την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα. Αρώματα που αγαπάμε, αλλά και ωραίες στιγμές, αλλά και εκπλήξεις για όλους. Οπότε μπορείτε να πάτε να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος, γιατί σουπλίν είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Pink ακούμε και Sober εδώ στο Easy 97,2.

και Λαλούνα. Και μιας και μιλάμε έτσι για φεγγάρια, πάμε στα αστρολογικά, γιατί διαβάζω ότι κάποια ζώδια βλέπουν τα οικονομικά τους να βελτιώνονται, γιατί από χθες ξεκίνησε μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδος για αυτά τα τρία ζώδια, τα οποία μπαίνουν σε μια πολύ πολύ ευνοϊκή περίοδος προς τα οικονομικά τους. Έρχονται νέες ευκαιρίες, έρχεται αυθονία και οικονομική σταθερότητα. Ποιος σας πιάνει? Η Ταύρη είναι ένα από αυτά τα τρία ζώδια που αποδεικνύουν, Ταύρη, ότι η υπομονή μπορεί τελικά να γίνει το μεγαλύτερο κλειδί της οικονομικής επιτυχίας. Μπορεί να μην εξέφραζαν συχνά τις ανησυχίες τους για τα χρήματα οι Ταύροι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Έρχεται όμως μια καθοριστική αλλαγή για εσάς και τα σχέδιά σας αρχίζουν να εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχατε φανταστεί. Και οι Παρθένοι όμως, δύσκολα πίστευαν ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τόσο θετικά. Κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια. Η οικονομική άνεση όμως ήταν κάπως άπιαστη. Τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Αναγνωρίζονται οι προσπάθειές σας. Ανταμείβεστε. Είναι μια πάρα πολύ ευνοϊκή περίοδος για εσάς, για οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα για εσάς, τους Παρθένους. Οπότε μη μου αγχώνεστε καθόλου. Και το τρίτο ζώδιο που ευνοείται στα οικονομικά είναι ο εγώκερος. Όσο και αν έχουν ήδη εξελιχθεί επαγγελματικά, οι εγώκεροι πιστεύουν πάντα ότι υπάρχει περιθώριο για ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο και εξέλιξη. Είστε στο σωστό timing, το οποίο φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα για εσάς τους εγώκερους. Εργαστήκατε σκληρά, χωρίς να βλέπετε βέβαια άμεσα αποτελέσματα. Είχατε υπομονή και πολύ καλά κάνετε, γιατί τώρα έρχεται η οικονομική επιτυχία και είναι αποτέλεσμα δουλειάς, είναι αποτέλεσμα επιμονής, αλλά και σωστής διαχείρισης και κινήσεων που κάνατε. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Είναι μεσημέρι Παρασκευής. 8 Μαΐου σήμερα η καρδιά της Άνοιξης χτυπά στην Κηφισιά. Και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, έναν θεσμό με 130 χρόνια ζωής, που σας περιμένει στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς, μέχρι και τις 17 Μαΐου. Το Άλσος μεταμορφώνεται σε έναν παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων. Να πάτε εκεί, θα περάσετε υπέροχα, θα θαυμάσετε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, θα πάρετε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, θα παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά και θα διασκεδάσετε φυσικά με πολλά μουσικά events. Τώρα, αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, θα είναι εκεί ο Νίκος Μάντζος. Αναλαμβάνει τα decks για ένα μοναδικό DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Εκεί θα είμαι και εγώ, θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Μη μου φύγετε, επιστρέφω και έχω και Cyndi Lauper και Coldplay εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου, ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Coldplay και Clocks. Το ρολόι μας δείχνει λίγο πριν από τις 4 και είμαστε εδώ στον Ιζενδίτα, 2 Παρασκευή σήμερα. Μεγάλη χαρά. Το Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ, όπως και το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ. Εντάξει, έχουμε μπει σε τελική ευθεία για το καλοκαίρι και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, γεμάτο χώρο, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Θωμάς Ζάμπρας, ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, παρουσιάζει και να σας πω ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας και εσείς να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με Michael Jackson, Sia, R.E.M. Τα πάντα έχω στο Easy 97,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις έντασης διανοίας όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts και διοικητικές υπηρεσίες. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας και άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, σχετικά με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από τα 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ. Απαντήσεις για τη συμμετοχή ή ανοχή ελληνικών αρχών στην αναχέτηση του στολίσκου του Global Summit Flotilla και την παράδοση των ακτιβιστών στις Ισραηλινές αρχές ζητάει η Νέα Αριστερά, με ερώτηση που απευθύνουν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Πέτη Πέρκα και η τομεάρχης εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου στους υπουργούς εξωτερικών και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε των Ευρωπαίων περιλαμβανομένων, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο έπειτα από δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο εκπρόσωπος μάλιστα του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει πως είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί.
9: Easy Sports.
20: Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Alwin Arena, που είναι δρομολογημένο για τις 10 Μαΐου για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
9: Easy weather.
20: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας που θα σημειωθούν κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Ζωζή 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι μεσημέρι Παρασκευής, 8 Μαΐου σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη από τις 2 στα ραδιοφωνά σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε ακόμα στο γραφείο. Καλησπέρα όμως να πω και σε εσάς που μας ακούτε από την Κύπρο και συγκεκριμένα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Λεμεσό. Θυμίζω ότι με ένα κλικ μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Michael Jackson και Smooth Criminal, ό,τι πρέπει νομίζω.

Losing My Religion, R.E.M. Μεσημέρι Παρασκευής και το περνάμε μαζί στον Easy 97,2 και δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που όταν μιλάτε στο τηλέφωνο περπατάτε σε όλο το σπίτι ή σε όλο το γραφείο. Λοιπόν, υπάρχει εξήγηση θέλω να σας πω, αν ξεκινάτε τη συζήτηση καθισμένος ας πούμε στο γραφείο ή στον καναπέ και λίγα λεπτά αργότερα βρίσκεστε στην κουζίνα, στο μπαλκόνι, έχετε κάνει δεκάδες γύρους στο σαλόνι, είναι μια συνήθεια που την έχουν πολλοί άνθρωποι και είναι αυθόρμητη, σημαίνει χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Ξέρω πάρα πολλούς που το κάνουν αυτό, εγώ δεν το κάνω, προτιμώ έτσι να είμαι σταθερή κάπου όταν μιλάω στο τηλέφωνο. Τώρα, αν ανήκετε σε αυτούς όμως που δεν μπορούν να μένουν ακίνητοι όσο μιλάτε στο τηλέφωνο, να ξέρετε ότι η ψυχολογία έχει μια αρκετά ενδιαφέρουσα εξήγηση. Γιατί, σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανάγκη για κίνηση κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες όταν λείπουν τα οπτικά ερεθίσματα. Γιατί όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, δεν είμαστε face to face, δεν συνομιλούμε πρόσωπο με πρόσωπο, που σε αυτή την περίπτωση ο εγκέφαλός μας παίρνει πληροφορίες από τις εκφράσεις του προσώπου, του συνομιλητή, από τη στάση του σώματος, από τις κινήσεις των χεριών. Στην τηλεφωνική συνομιλία δεν τα έχουμε όλα αυτά, απουσιάζουν. Το μόνο που έχουμε είναι η φωνή. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται να δουλέψει πιο πολύ, πιο εντατικά, για να αντιληφθεί τα συναισθήματα, τα δεδομένα και να διαμορφώσει την κατάλληλη απάντηση. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της κίνησης. Το περπάτημα λειτουργεί κάπως σαν εκτόνωση που βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες που παίρνουμε όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Με απλά λόγια, για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους, όχι για όλους, η κίνηση όταν μιλάμε στο τηλέφωνο βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώσει καλύτερα αυτά που ακούει και να έχει πιο καθαρές και ξεκάθαρες τέλος πάντων απαντήσεις. Λοιπόν, άρα αυτή η συνήθεια βοηθά στην κατανόηση, όμως θέλω να σας πω ότι βοηθά και στη δημιουργικότητα, γιατί υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι το περπάτημα ενισχύει τη δημιουργική σκέψη. Έχουν γίνει πολλές έρευνες που κατέληξαν στο ότι όσοι κινούνται έχουν καλύτερες επιδόσεις.

Frozen και Madonna. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ταξίδια, γιατί έχει γίνει μία νέα μελέτη από την Just Cover που επιχειρεί να αναδείξει τις πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου. Μαντέψτε ποια είναι η πιο πολύχρωμη πόλη του κόσμου. Καλά μαντέψατε, νομίζω, πέσατε μέσα. Η Λισαβόνα είναι η πιο πολύχρωμη πόλη παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας ανάλυση χιλιάδων εικόνων. Η πόλη κατέγραψε πάνω από 2,6 εκατομμύρια μοναδικά χρώματα. Ακολουθεί η Πόρτο, θέλω να σας πω, μάλλον όχι, είναι στην τρίτη θέση η Πόρτο, που

έχει αυτή την ιδιαίτερη αισθητική. Στη δεύτερη θέση είναι η Κουάλα Λουμπούρ. Όμως η αλήθεια είναι ότι η Λισαβόνα είναι μια ειδική περίπτωση και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια πόλη που συνδυάζει έντονες αποχρώσεις με το φυσικό φως του Ατλαντικού και δημιουργεί ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τα χαρακτηριστικά πλακάκια, με τα παστέλ κτίρια και όλες αυτές τις αντιθέσεις ανάμεσα στις ιστορικές γειτονιές. Φτιάχνουν ένα οπτικό μοσαϊκό, το οποίο φυσικά ενισχύεται από την έντονη ηλιοφάνεια, γιατί θέλω να σας πω ότι η Λισαβόνα καταγράφει περίπου 2.800 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως. Υπέροχη η Λισαβόνα. Τώρα, οι πιο χρωματιστές πόλεις στον κόσμο είναι, εκτός από τη Λισαβόνα, όπως σας είπα, η Κουάλα Λουμπούρ που είναι στη δεύτερη θέση, αλλά είναι και η Καρταχένα, είναι και το Ρίο Ντετζανέιρο και η Αβάνα και η Νέα Ορλεάνη, αλλά και το Μεντεγίν. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και ξέρετε, τώρα ο νους μου εμένα τρέχει σε ταξίδια και άντε να δω πότε θα κλείσω το επόμενο ταξίδι μου. Θέλω. Νοερά τα κάνω πολύ συχνά. Σλιμάν ακούμε και μόνα μου εδώ στο Easy 97,2.

Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: τα Killing Time και Serial, και δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου. Και αν είστε κι εσείς έτσι στην ίδια φάση, μπορείτε να μπείτε στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons. Εκεί θα βρείτε το κουπόνι και θα πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να βρείτε ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις και για φαγητό και για καφέ και για τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμη. Μην περιμένετε καθόλου. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Θα κάνω ένα πολύ μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
3: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
2: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
3: Ο Πονκ.
2: Ο Πονκ είχε καλύτερη ζωή.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκόρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Παγκούδης Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στο Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουλίου. Από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Amy McDonald, This is the Life. Και πριν φύγω θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας μιλήσω για το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Είναι το απόλυτο Dermotech αντιλιακό. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Με υπερανάλαφρη υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σε φτερό, χωρίς κανένα ίχνος λιπαρότητας, χωρίς να βαραίνει το δέρμα, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά δεν αφήνει λευκά σημάδια, δεν κολλάει και προσφέρει ματ αποτέλεσμα. Τώρα η αντιλιακή προστασία από τη Fresiderm συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να φύγω, η ώρα πλησιάζει 5. Κάναμε παρέα από τις 2 μέχρι και τώρα εδώ στο Easy 97,2 για 3 ώρες. Η Μαρία Φραγκάκη ήταν στην παρέα σας και στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε τη Δευτέρα. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας.

0: το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως και το τέλος του Ιουλίου. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι μετά τις 15 του τρέχοντος μηνός η έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Σναμουδάρα της Κρήτης και η σύζυγός του με απόφαση των δικαστικών λειτουργών και μάλιστα σε φυλακή εκτός Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για λόγους ασφαλείας έλαβε ο ανακριτής τις απολογίες του 54χρονου που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία, όσο και τη σύζυγου του, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνεργίας. Στο 5,4% είναι ο πληθωρισμός τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελστάτ, το υψηλότερο μάλιστα ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη της χρονιάς ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν. Από τη σύγκριση μάλιστα του Γενικού Δίκτυου Τιμών Καταναλωτή του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο δίκτυο του Απριλίου 2025, προέκυψε αύξηση 5,4% εναντί αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025-2024. Μυστήριο καλύπτει την προέλευση και την χρήση θαλάσσιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, προσομοιάζει με καμικάζι ντρόουνς που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί σε επιθέσεις εναντίον του σκιώδου στόλου της Ρωσίας και όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Αντένα, το συγκεκριμένο ντρόουν εντοπίστηκε χθες στην περιοχή του Κάτω που βρίσκεται στη νότια Λευκάδα κοντά στη Βασιλική.
2: Easy Sports.
1: Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη αναμένεται να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού σε ένα μάτς που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Μαΐου για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
2: Easy weather.
1: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από νεφώσεις, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας που θα σημειωθούν κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 5 μέχρι και τις 9, θα συζητήσουμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα κερδίσετε και δώρα. Τι άλλο να κάνουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχεται αγαπημένο Teddy Swims. Η Κριστίνα Αγγιλέρα επίσης θα είναι στην παρέα μας και θα ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους Ace of Base και αυτό είναι το All That She Wants.

Energy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν ξέρω αν το είδατε, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Πάντως, αν έχετε κανονίσει κάποιο γάμο, βάφτιση ή κάποιο πάρτι, θα πρέπει να το δηλώσετε. Γιατί από αυτό το καλοκαίρι, γάμοι, βαφτίσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους εκδήλωση θα πρέπει να δηλώνετε υποχρεωτικά σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του κράτους. Οι διοργανωτές λοιπόν και οι χώροι εκδηλώσεων θα καταχωρούν στοιχεία όπως το αφημί, τον αριθμό καλεσμένων και το οικονομικό πακέτο της εκδήλωσης. Και το νέο σύστημα αυτό, όπως διαβάζω, φέρνει πιο αυστηρούς ελέγχους από εφορία, αστυνομία και υγειονομικές υπηρεσίες. Ενώ στόχος είναι να υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι διοργανώνεται και πού. Επίσης, στο μικροσκόπιο μπαίνει και το αλκοόλ, τα καπνικά αλλά και τα προϊόντα άτμισης. Οπότε, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι το παραδοσιακό ελληνικό γλέντι περνά πλέον και επίσημα στην ψηφιακή εποχή. Είτε είναι γάμος, είτε είναι βάφτιση, είτε είναι κάποιο πάρτι. Καλά θα πάει αυτό, έτσι μου φαίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Fly me to the moon, αμέσως τώρα στο Easy 97,2.

Bill, στο οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.800 ευρώ και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr καθετος easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundis.gr καθετος easy 972 για να έχετε ένα πρόβλημα λιγότερο. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Teddy Swims έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Lose Control.

0: George Harrison στο Μίζι 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε το απόγευμα της Παρασκευής και τώρα θέλω να σας πω λίγα λόγια για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σας προσκαλεί αυτόν τον Μάιο. Η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή και εννοείται ότι ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό, βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes, ενέργεια από την Πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2, όπως σας είπα, είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Εμείς τώρα θα δώσουμε το επόμενό μας ραντεβού την Τρίτη που μας έρχεται από τις 5 μέχρι και τις 7 για ένα ακόμα υπέροχο ραδιοφωνικό live. Σας περιμένω όλους να κάνουμε την βόλτα μας, να περάσουμε υπέροχα και να μοιράσουμε χαμόγελα όπως κάνουμε πάντα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Modern Talking και David Tusser στον Easy 97,2.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετοί.
3: Καταφέρτο! Αρκετοί. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
4: Eurovision 2027.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
6: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
6: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
7: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
4: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
3: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε,
13: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
16: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
17: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.

0: David Asher, Black Black Hat στο Miz 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Είναι το απόγευμα της Παρασκευής, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στο Νίζι, τα μηνύματά σας και τις καλησπέρες σας τις στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Φυσικά μας ακολουθείτε και στα social media, easy972.gr αλλά και nikos.mandzos. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να έρθει το ενημερωτικό μας δελτίο. Δεν αργώ, έρχομαι με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά, με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Πέδων Αγλαία Κυριακού ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πάτινι στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της τροχαίας και της μαρτυρίας των κατοίκων, ο ανήλικος είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με ηλεκτρικό πατίνι και επιχειρήσε να διασχίσει και κάθετα τον δρόμο. Φαίνεται όμως να παραβίασε το στόπ με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από την 1η Απριλίου 2026 είναι ανοιχτή πλατφόρμα του vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο και προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίες 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία μάλιστα υποβολής, πενθυμίζεται, θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου. Η Αργεντινή ανακοίνωσε ότι σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης από τον Χαντεό, μία εστία του οποίου εμφανίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια. Υπενθυμίζεται ότι κατά την χθεσινή συνεδρίαση εξετάστηκαν το ιστορικό καθώς και τα δεδομένα που συλλέχθησαν σχετικά με τη διαδρομή του αρχικού κρούσματος από την είσοδό του στην χώρα, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σκληρότερη απάντηση. Πιο συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πλήξουν το Ιράν πολύ πιο βίαια αν δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την ανταλλαγή πυρών των δύο πλευρών μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, παρά τις αναφορές του Πρόεδρου, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και η κυχηρία ισχύει, όπως και δήλωσε χαρακτηριστικά.
11: Easy Sports.
10: Η ΑΕΚ διεκδικεί το δεύτερο τροπαιό της στο Basketball Champions League στον αυριανό τελικό με την Ρίτα Σαλαμία. Ημέρα νωρίτερα τα βραβεία των κορυφαίων της σεζόν στη διοργάνωση είχαν έντονο κυτρινό-μαύρο χρώμα με τους Φραντ Μπάρτλεϊ, Ντράγκαν Σάκοτα και Ρεκουάν Γκρέι να λάμπουν.
11: Easy Weather.
10: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας που θα σημειωθούν κυρίως το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά εδώ στον Easy 97,2. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους όσους έχουν στείλει τα μηνύματά τους στον Viber. Αριθμό μας είναι Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου. Με πάρα πολύ διάθεση, με πάρα πολύ κέφι. Μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στην παρέα μου για να σας πω πώς θα πάρετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Ξεκινάω αμέσως τώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Stevie Wonder είναι αυτός που θα μας κάνει το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με το I Just Called to

Ήταν η Tony Braxton, Unbreak My Heart, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να παίξουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Όμως τώρα, για εσάς που ψάχνετε μία εντελώς νέα γεύση, θέλω να σας πω ότι η νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις. Και από τις 14 Απριλίου έχει έρθει με το τέλειο match, με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν θα την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά, όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Αυτά είναι, θα πω εγώ. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι μας. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς θα μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή που σας λέω και θα μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε να δούμε λοιπόν την σημερινή μας πίτσα, όπου είναι πολύ απλή. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Αυτή είναι η πίτσα που θέλω να μαντέψετε σήμερα. Μπαίνετε και στο μενού της Pizza Fan για να κάνετε έτσι το σκονάκι σας και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber μας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τους Coldplay και αυτό είναι το Viva La Vida.

Ήταν το Wonderful Life Black στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι η καρδιά της Άνοιξης χτυπά στην Κηφισιά. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιά σε έναν θεσμό με 130 χρόνια ζωής που σας περιμένει στο ιστορικό άλσος Κηφισιάς και είναι εκεί από τις 24 Απριλίου και θα μείνει μέχρι τις 17 Μαΐου. Το άλσος μεταμορφώνεται σε έναν παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων και εκεί μπορείτε να θαυμάσετε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, να συμμετέχετε σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες ομιλίες και να διασκεδάσετε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Τώρα πάμε στο ραντεβού μας, γιατί αύριο το πρωί, Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, θα αναλάβω τα DEX για ένα μοναδικό DJ set και σας περιμένω όλους στην πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Οπότε τα λέμε αύριο το πρωί από κοντά. Πάμε τώρα να απολαύσουμε την Anastasia, σε λίγο Lady Gaga και Bruno Mars και ο Sting θα έρθει στην παρέα μας. Μην φύγετε.

0: Wiseman in New York. Αυτός ήταν ο Sting στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στα της Eurovision, καθώς κυκλοφορήσανε κάποια αποσπάσματα από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα για την Eurovision 2026 και μας δίνει έτσι μια γεύση από το τι ετοιμάζεται στην σκηνή της Βιέννης. Το Φέρτο λοιπόν φαίνεται να συνδυάζει έντονα visuals, στοιχεία video game αισθητικής και πιο συναισθηματικές στιγμές. Έχουμε πει ότι την σκηνική επιμέλεια την έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός και δίνει έτσι ένα πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα στην εμφάνιση. Η ελληνική αποστολή επίσης, να σας πω, εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την δεύτερη πρόβα, ενώ στα social media οι fans ήδη μιλούν για μία από τις πιο προσεγμένες και σύγχρονες σκηνικές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης. Καλή επιτυχία να πούμε εμείς στον Ακύλα για ακόμη μία φορά. Θα παρουσιαστεί live στις 12 Μαΐου στην τέταρτη θέση του Α ημιτελικού και αντίστροφη μέτρηση έχει πλέον ξεκινήσει κανονικότατα. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, αγαπημένος, μοναδικός βασιλιάς της pop, Michael Jackson και το Thriller.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Jump.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε!
1: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.

0: ήταν ίδιο του στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ελπίζω να έχετε μια πολύ ωραία μέρα και πόσο μάλλον ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τις καλησπέρες μου θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μήνυματά σας στο Viber αριθμό μας. Για εσάς που δεν έχετε στείλει, μπορείτε να το κάνετε τώρα στο 6981-972-972. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
9: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
10: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. να είστε όλοι εκεί.
12: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας στην Αθήνα. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η βάση εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Όπως επισημαίνεται, η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία. Τις βασικές αλλαγές και τις σημαντικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αναφέρει η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών σε ενημερωτικό της σημείωμα, κάνοντας λόγο για τομείς στον κλάδο και για ένα νέο, πιο σταθερό και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τον νέο νόμο νέο καταστατικό χάρτη για όλον τον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του παρελθόντος, ενώ τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις. Συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χαντεό παρουσίασε μια 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στη νότιο-ανατολική Ισπανία, και υποβάλλεται σε εξετάσεις όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε αφού ταξίδεψε με το κρουαζιεροπλοίο Χόντιος και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παδίγια. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι είναι απαράδεκτο το Ιράν να ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον αναμένει εντός της ημέρας μία απάντηση στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του State Department σχολίασε επίσης και μία πληροφορία σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη συγκρότησε μία ειδική αρχή αρμόδια να εγκρίνει τις διελεύσεις μέσω αυτής της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.
19: Easy Sports.
20: Η ΑΕΚ νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Μάλαγα, υπενθυμίζεται, στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου.
19: Easy weather.
20: Ο καιρός για σήμερα Παρασκευή χαρακτηρίζεται από νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας που θα σημειωθούν κυρίως το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 5 Beaufort. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πίσω στην παρέα σας, δεν άργησα καθόλου. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, μία ανάσα. Πριν από το Σαββατοκύριακο, πολλές καλησπέρες. Θέλω να στείλω σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου και σε εσάς φυσικά που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, να σας πω ότι σε λίγο έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Και πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχονται στην παρέα μας Rick Astley, Belinda, Carlisle, Teddy Swims, Toto, αγαπημένη Toto, και θα ξεκινήσουμε με Share και αυτό είναι το Believe.

Ήταν η Τότο με το Hold the Line. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Έρχεται το καλοκαιράκι και όταν έρχεται το καλοκαίρι νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ θέλουμε να κάνουμε μια ωραία καλοκαιρινή έξοδο και εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή τώρα του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσανλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρώτα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουλκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε όλοι. Το καλοκαίρι μας παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλειδιού της πόλης. Δεν το χάνεις, θα είναι πραγματικά υπέροχα. Πάμε να συνεχίσουμε. Calvin Harris έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το How Deep Is Your Love.

7 is a place on earth. Belinda Carlisle στον Easy 97,2 μας φτιάχνει τη διάθεση. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μαζί σας μένω μέχρι τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και πάμε τώρα στις διπλές προσκλήσεις που σας υποσχέθηκα, γιατί ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στην διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, the Immersive Experience για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εκεί θα απολαύσετε μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε κι εσείς με εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 15 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή δηλαδή, και να μάθετε τα πάντα για την Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τώρα τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Μην το χάσετε, καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζω εγώ με τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε λίγο. Rick Astley, Miley Cyrus, τώρα Pure Sense, και αυτό είναι το Don't Know Any Better.

0: Αυτό ήταν το Last Kiss. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω λίγο σε κινηματογραφικά νέα. Έρχεται σιγά σιγά στους κινηματογράφους η νέα ταινία The Riders, όπου συμμετέχει και ο Έλληνας ηθοποιός Κίμωνας Κουρής, που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα αυτής της ταινίας συμμετέχοντας σε μια μεγάλη διεθνή παραγωγή δίπλα στον Μπραμ Πιτ. Η σκηνοθεσία είναι του Edward Berger και βασίζεται στο γνωστό μυθιστόρημα του Tim Winton και συνδυάζει έντονο δράμα και συναισθηματική αφήγηση. Επίσης στο cast συμμετέχουν ηθοποιοί από πολλές χώρες. Φυσικά ο Μπραμ Πιτ έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μένουμε να το δούμε στους κινηματογράφους και εννοείται ότι αυτό το βήμα για τον Κίμωνα Κουρή, η συμμετοχή του δηλαδή στην ταινία, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα στη διεθνή του πορεία, φέρνοντάς τον στο πλευρό μεγάλων ονομάτων του Hollywood και σε μία από τις πιο πολύ συζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των επόμενων μηνών. Οπότε αναμένουμε να δούμε πότε θα είναι και η ημερομηνία κυκλοφορίας για να πάμε να το απολαύσουμε στα σινεμά. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο, αγαπημένος Phil Collins έρχεται στον Easy 97,2.
1: Jumbo. Άνοιξη.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα. Είπε...
3: είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
9: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είμαστε μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο και είμαι σίγουρος ότι και εσείς την Κυριακή θα κάτσετε να απολαύσετε το Your Face Sounds Familiar, καθώς όλη η Ελλάδα βλέπει το αγαπημένο show στον Αντένα. Και θέλω να σας πω ότι αυτή την Κυριακή φέρνει στη σκηνή το Your Face Sounds Familiar τη Eurovision με τον buzzer να κρύβει εκπλήξεις, μεγάλες συγκινήσεις και ευρωπαϊκό παλμό. Νέες μεταμορφώσεις υπόσχονται ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, όπως κάθε φορά δηλαδή. Θα απολαύσουμε τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να μας κάνει τον Ακύλα με το Φέρτο. Ο Μέμος Μπεγνής θα μας κάνει τον Γιώργο Αλκαίο με το Όπα, που είχε διαγωνιστεί στην Eurovision το 2010. Και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Κόζα Μόστρα και Αγάθωνας με το Alcohol is Free του 2013. Γενικά, μην το χάσετε αυτή την Κυριακή στον Αντένα Your Face Sounds Familiar. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, με τον 12χρονο ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα να δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αγλαία Κυριακού. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, σύντομα τα ηλεκτρικά πατίνια θα αποτελέσουν παρελθόν για τους ανήλικους, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι κανόνες και για την χρήση τους από τους ενήλικες. Φως στις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας του 29χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης ρίχνουν τα νέα πορίσματα της ιατροδικαστικής έρευνας αναφορικά με τον τρόπο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη έκθεση που θα διαβιβαστεί στην Ελλάς την προσεχή εβδομάδα δείχνει ότι και οι 6 σφαίρες έπληξαν τον 29χρονο στον κορμό. Από αυτές οι 5 προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, ενώ η 6η βολίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Το 2025 και με την βούλα της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν χρονιά διπλού ιστορικού ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Ρεκόρ τόσο στον αριθμό των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα όσο και στις εισπράξεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα προσέλκυσε πέρσι 43,3 εκατομμύρια τουρίστες, συντρίβοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του 2024 που ήταν 40,7 εκατομμύρια, δηλαδή επιπλέον 2,6 εκατομμύρια επιπλέον επισκέπτες, μία αύξηση που αγγίζει το 6,4%. Στα ύψη ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα πυρά που αντάλλαξαν εχθές το βράδυ οι ΗΠΑ και η Ιράν στο στενό του Ορμού, στην ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις γύρω από την πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Ο στρατός, μάλιστα, τον ΗΠΑ εξαπέλυσε επιθέσεις κατά του Ιράν ως απάντηση, όπως ισχυρίζεται, στις επιθέσεις που δέχτηκαν αμερικανικά αντιτορπιλικά ενώ διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό.
11: Easy Sports.
12: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες.
11: Easy weather.
12: Για αύριο καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διεύθυνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

Πολύ πολύ καλησπέρα και καλό βράδυ σε όλους. CZ 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα απογεύματα μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον CZ. Είναι Παρασκευή σήμερα, 8 Μαΐου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο που, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, το περιμένουμε πώς και πώς. Έχω 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα γιατί η τελευταία μας ώρα είναι πραγματικά τρομερή. Μαντόνα σε πολύ λίγο στον Easy 97,2, Έρος Ραματζότη, Άμπα. Θα ξεκινήσουμε όμως με το soundtrack της Παρασκευής, την Τίνα Τέρνερ, και αυτό είναι το The Best.

Ήταν η Pretty Minds. Please don't leave me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και δεν γίνεται να μην περάσουμε λίγο στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στην Βαλένθια με στόχο φυσικά τη νίκη που θα του χαρίσει και την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Οι πράσινοι λοιπόν προηγούνται με 2-1 στην σειρά και θέλουν να τελειώνουν σήμερα την δουλειά μπροστά σε ένα κατάμεστο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τον Κώστας Λούκα, ενώ η Βαλένθια ταξίδεψε χωρίς τον τραυματία Πουέρτο. Παρ' όλα αυτά, το κλίμα, όπως καταλαβαίνετε, στο ΆΚΑ θυμίζει ήδη Final Four, με τον κόσμο να ετοιμάζει καυτή ατμόσφαιρα και πίεση από το πρώτο λεπτό. Το τζάμπολ θα γίνει στις 9 και 4 και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ελπίζουν σήμερα πως δεν θα χρειαστούν ούτε καρδιολόγο ούτε Game 5, γιατί όλα τα παιχνίδια με την Βαλένθια είναι πραγματικά πολύ σκληρά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Παναθηναϊκό. Ξέρει ήδη τον αντίπαλό του ότι θα είναι η Ρεάλ, η οποία κατάφερε χθες να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four. Όπως και να έχει, καλή επιτυχία. Και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με την Μαντόνα, και αυτό είναι το Sorry.

Brian Adams, Heaven στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τι θα λέγατε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας? Είναι πρόβλημα οι λογαριασμοί, πώς να το κάνουμε? Με το μεγάλο διαγωνισμό, το Pay Your Bills όμως, είναι η ευκαιρία σας να ξεφορτωθείτε αυτό το πρόβλημα από πάνω σας και να το αφήσετε σε εμάς, που μέχρι και σήμερα σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.800 ευρώ και συνεχισμοί. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί κοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Όταν λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και έτσι απλά ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundis.gr κάθετος Easy 972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2.

0: το βράδυ της Παρασκευής, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας το έχω πει, κάτι έχει συμβεί τελευταία με τα ελληνικά νησιά και τις χολιγουντιανές παραγωγές. Και όχι μόνο, η Αντίπαρος τώρα διαβάζω πως ετοιμάζεται να γίνει κινηματογραφικό πλατό για την νέα αγγλόφωνη ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου με τίτλο Oh, how fun. Η σκοτεινή λοιπόν κωμωδία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον στο Φεστιβάλ Κανών και συνδυάζει διεθνές cast με έντονο ελληνικό στοιχείο. Να σας πω και για την ιστορία που ακολουθεί μια παρέα πλούσιων Βρετανών που κάνουν διακοπές σε πολυτελή βίλα στο νησί, μέχρι που μία φάρσα ξεφεύγει και οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις. Στην ταινία τώρα συμμετέχουν μεγάλα ονόματα όπως η Λένα Χίντι από το Game of Thrones και η Άναμπελ Γουόλις από το Peaky Blinder, ενώ στο cast φυσικά θα υπάρχουν και Έλληνες ηθοποιοί. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο στην Αντίπαρο και όπως σας είπα φαίνεται πως θα τραβήξει τα βλέμματα διεθνώς. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και σε αυτό το βήμα του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και πάμε τώρα εμείς να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο με τον αγαπημένο George Michael. Εδώ, στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί, στον Easy 97,2.
2: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
3: Πού να ερχόμαστε?
2: Στην παράσταση.
3: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
2: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
3: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
3: Μπορεί να έχω.
2: Να σου πληρώσω και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
3: Και να μην το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
2: Ναι.
3: Έτσι. Εκεί στις.
2: Πώς τελειώνει το έργο.
3: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Μήπως έχω έρθει.
2: Κάτα το κουμπί θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
3: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει
2: με
3: διότι...
2: Με ρούποσε, με τάποσε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
5: μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr. Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας καθημερινά εδώ στον Easy 97,2 από τις 5 μέχρι και τις 9. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι και το Σαββατοκύριακο στον Easy 97,2. Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 10 μέχρι και τις 12 το πρωί σας κάνει παρέα η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με τον Βασίλη Κουμεντάκο και το Easy Party Mix από τις 9 μέχρι και τις 12. Και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, θα έχει και έναν πολύ ωραίο καιρό. Εκμεταλλευτείτε το, περάστε ωραία και θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα, φιλία.
4: Καλημέρα, παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρευματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπε στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η στάση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου αύριο 9 Μαΐου προκειμένου να εξυπηρετηθεί μεγάλη ροή επιβατών μετά τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της στάσης, στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως και την λήξη της συναυλίας, με τα δρομολόγια να προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν και επιπλέον σειρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης. Όπως όλα δείχνουν, σύντομα τα ηλεκτρικά πατίνια θα αποτελέσουν παρελθόν για τους ανηλίκους, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι κανόνες και για την χρήση τους από ενήλικες. Σύμφωνα και με όσα έχει αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, εξετάζεται αρχικά η καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε οδηγούς κάτω των 18 ετών. Η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας τον οδηγό τόσο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος αλλά και αν τραυματίσει κάποιον άλλον, καθώς και η επιβολή προστίμων για τους παραβάτες. Απάντηση στην απόφαση της Ryanair για την παύση της λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη δίνει η Fraport Greece, επικαλούμενη την καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων μέσα από ανακοινωσή της, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της Ryanair δεν συνδέεται με τις υπηρεσίες στα αεροδρόμια σύμφωνα με την Fraport, που τονίζει ότι αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της Ιρλανδικής εταιρείας. Φως στις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης ρίχνουν τα νέα πορίσματα της ιατροδικαστικής έρευνας αναφορικά με τον τρόπο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη έκθεση που θα διαβιβαστεί στην Ελλάς την προσεχή εβδομάδα δείχνει ότι και οι 6 σφαίρες έπληξαν τον 21χρονο στον κορμό. Από αυτές οι 5 προκάλεσαν διαβερή τραύματα, ενώ η 6η βολίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος.
1: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια για το τέταρτο μάτς της σειράς των play-off της EuroLeague σήμερα 8 Μαΐου στις 9 και 4. Και ο Εργίνα Ταμάν αποφάσισε να αλλάξει τον Μάριος Γκριγκόνης με τον Βασίλη Τολιόπουλο στη 12η της ομάδας.
6: Easy weather.
8: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα έχει ταλέντο να.
1: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
0: Beatbox λέγεται.
1: Αυτό.
0: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Καλημέρα, Μινά.
3: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
0: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Καλεσμένη στην εκπομπή η αγαπημένη σε όλους σύμβουλος σχέσεων και συγγραφέας Τένια Μακρύ. Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου της «Τι θα κάνουμε σε ένα μαμά», συζητάμε μαζί της για τις απαντήσεις σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα, καθώς και για τους λόγους που κάνουν αυτή την πιο πολύτιμη ιερή σχέση της ζωής μας να είναι συχνά από περίπλοκη έως και αδιέξοδη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
6: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπε στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και μέρες.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την πάυση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη για την χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Ιρλανδικής Αεροπορικής Εταιρείας στην Αθήνα. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η βάση εξυπηρετεί τρία αεροσκάφη της εταιρείας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Η απόφαση, όπως επισημαίνεται αυτή, θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για την χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία. Ρέκορ και με τη βούλα της Τράπεζας της Ελλάδος σημειώθηκε για τον ελληνικό τουρισμό. Ρέκορ τόσο στον αριθμό των τουριστών που επισκέφθηκαν την χώρα όσο και στις εισπράξεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, η χώρα προσέλκυσε πέρσι 43,3 εκατομμύρια τουρίστες, συντρίβοντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση του 2024, που ήταν 40,7 εκατομμύρια, δηλαδή επιπλέον 2,6 εκατομμύρια επιπλέον επισκέπτες, μία αύξηση που αγγίζει το 6,4%. Συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη από χαντεό παρουσίασε μια 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε, στην νότιο-ανατολική Ισπανία και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Ισπανικές Υγειονομικές Αρχές. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ήταν επιβάτης στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και προσβλήθηκε από τον ιό, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο Υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παϊδίγια. Εκεχηρία για τρεις μέρες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα ισχύσει από αύριο Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα 11 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Την κατάπαυση πυρός μάλιστα είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για την ημέρα της νίκης στις 8 και 9 Μαΐου πριν μερικές μέρες. Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την ισχύ και την παράταση της εκεχηρίας για ακόμα δύο μέρες.
2: Easy Sports.
15: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στα social media έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια πώλησης της Sky Παναθηναϊκός που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες.
2: Easy weather.
15: Ο καιρός για αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, σταθεί. Εγώ, αν έπεσε αγώνα, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω.
1: Να σου πληρώσω και το φαγητό. Μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει, διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η στάση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να εξυπηρετηθεί μεγάλη ροή επιβατών μετά τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της στάση, στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως τη λήξη της συναυλίας με τα δρομολόγια να προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν επιπλέον σειρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης. Τις βασικές αλλαγές και τις σημαντικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών αναφέρει η Πανατική Ομοσπονδία Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών σε ενημερωτικό σημείωμά της, κάνοντας λόγο για το ΜΗ στον κλάδο και για ένα νέο, πιο σταθερό και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας. Η Ομοσπονδία μάλιστα χαρακτηρίζει το νέο νόμο νέο καταστατικό χάρτη για όλον τον κλάδο, υπογραμμίζοντας ότι αντιμετωπίζονται δυσλειτουργίες του παρελθόντος, ενώ τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις. Όπως όλα δείχνουν, σύντομα τα ηλεκτρικά πατίνια θα αποτελέσουν παρελθόν για τους ανηλίκους, ενώ θα αυστηροποιηθούν οι κανόνες και για τη χρήση τους από τους ενήλικες. Σύμφωνα και με όσα έχει αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξετάζεται αρχικά η καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε οδηγούς κάτω των 18 ετών. Η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας τον οδηγό τόσο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος, αλλά και αν τραυματίσει κάποιον άλλον, καθώς και επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως και το τέλος του Ιουλίου. Μετά τις 15 τρέχοντος μηνός, η έκπτωση σύμφωνα με πληροφορίες για εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16 Ιουνίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 15 Ιουλίου.
3: Sports. Η ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League, που είναι δρομολογημένος για τις 9 του μήνα, όπου η Βασίλισσα θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας.
2: Easy weather. Ο καιρός για αύριο αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ακριβώς ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτες.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτεις την ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονκ.
1: Ο Πονκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και μέρες.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Όπως όλα δείχνουν σύντομα, τα ηλεκτρικά πατίνια θα αποτελέσουν παρελθόν για τους ανηλίκους, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι κανόνες για τη χρήση τους από τους ενήλικες. Σύμφωνα και με όσα έχει αναφέρει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξετάζεται αρχικά η καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε οδηγούς κάτω των 18 ετών. Υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας τον οδηγό τόσο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος, αλλά και αν τραυματιστεί κάποιος άλλος, καθώς και επιβόλη προστίμων στους παραβάτες. Η στάση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου σήμερα, 9 Μαΐου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η μεγάλη ροή επιβατών μετά την συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της στασής, στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως και την λήξη της συναυλίας, με τα δρομολόγια να προσαρμόζονται ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν επιπλέον σειρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης. Απάντηση στην απόφαση της ΡΑΗ ενέργεια την παύση της λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη δίνει η Fraport Greece, επικαλούμενη την καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων μέσα από την ανακοίνωσή της, ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της Ryanair δεν συνδέεται με τις υπηρεσίες στα αεροδρόμια, σύμφωνα με την Fraport, που τονίζει ότι αυτό έχει να κάνει με το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της Ιρλανδικής εταιρείας. Φως στις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας του 21χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης ρίχνουν τα νέα πορίσματα της ιατροδικαστικής έρευνας αναφορικά με τον τρόπο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίσημη έκθεση που θα διαβιβαστεί στην Ελλάς την προσεχή εβδομάδα δείχνει ότι και οι 6 σφαίρες έπληξαν τον 21χρονο στον κορμό. Από αυτές οι 5 προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, ενώ η 6η βολίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος.
5: Easy Sports.
6: Χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη αναμένεται να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού, ένα μάτς που είναι δρομολογημένο για τις 10 Μαΐου για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
5: Easy weather.
6: Για σήμερα Σάββατο ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική βορειοδυτική με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου.

Easy 97,2. Το Σαββατοκύριακο ακούγεται καλύτερα εδώ.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να έρχομαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο?
2: Στις, με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Κάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάθα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, Dan στην ώρα μας, Dan στο ραντεβού μας. Εδώ μόλις ξεκινά άλλωστε και το καθημερινό μας μαγαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως όμως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Σάββατο 9 Μαΐου και έχουμε μπει για τα καλά πιο στη χάρη μας την αγαπημένη μας τροχιά του Σαββατοκύριακου. Εμείς θα παρακολουθήσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής και οικονομικής επικαιρότητας, όπως επίσης και διεθνείς ειδήσεις, αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Εσείως βαίνουν τα πράγματα, όμως να μαρτυρήσω, ο καιρός παίρνει τα πάνω του. Από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε εξαιρετικά ανοιξιάτικο τοπίο αυτό το Σουκού, αλλά θα τα δούμε όλα και στην ώρα τους. Και θα κλείσουμε με την τελευταία μας στήλη και ενότητα, όπου θα απολαύσουμε και θα παρακολουθήσουμε τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θέματος, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Εμείς στο σημείο αυτό και όπως πάντα ξεκινάμε με πρώτη ενότητα την πολιτική επικαιρότητα, η οποία και μόλις παίρνει την σκυτάλη, και θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις του κλάδου που έτρεξαν την σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βαρθολομαίο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ανέφερε ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο αλλά και σε εσάς προσωπικά για να σας στηρίξουμε στο θεάρεστο έργο σας. Συμπληρώνεται, είπε ακολούθως ο Πρωθυπουργός, 35 χρόνια στο Πατριαρχικό Θρόνο και τον ερχόμενο Νοέμβριο. Εις πολλάν ετή ακόμα σας εύχομαι και βέβαια θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε και τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή μας. Το μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο δείχνεται και δείχνουμε και εμείς για την προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στην Μέση Ανατολή, σε μια περίοδο όπως και τόνισε μεγάλης αναταραχής αλλά και στα θετικά νέα, εστίαση και σε αυτό τα οποία μας κομίζεται σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι πρόκειται για μια σημαντική απόφαση που γνωρίζει ότι αποτελούσε έναν διαχρονικό πόθο του Βαρθολομαίου. Θέλω να γνωρίζετε, είπε στη συνέχεια, ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, αλλά και σε εσάς προσωπικά. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στον κύριο Χατζηδάκη. Μέσα σε ένα σταθές διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει με σοφροσύνη, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα μακριά από τα λάθη του παρελθόντος. Μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες. Είναι εθνική μας υποχρέωση να μην αφήσουμε να πάνε χαμένες τις θυσίες της περασμένης δεκαετίας και οι εθνικές μας επιτυχίες των τελευταίων ετών, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μιλώντας εχθές και στο δεύτερο οικονομικό συνέδριο που ανέφερε ακολούθως ότι χρειαζόμαστε, πρόσθεσε, σε έναν κόσμο που αλλάζει, μία νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Διαφορετικά οι άλλοι θα ξεφύγουν μπροστά και εμείς θα μείνουμε πίσω. Ο σχεδιασμός των μεταρρυθμίσεων είναι ο στόχος της συνεργασίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα με τον ΟΑΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΙΟΒΕ για την κατάρτιση του σχεδίου Πισαρίδης 2, με δύο μηνύματα τα οποία ο Κωστής Χατζηδάκης προσδιορίσε ως εξής. Πρώτον, να δώσουμε έμφαση στην παραγωγικότητα. Δεύτερον, μια πιο δίκαιη διάχυση του πλούτου, ώστε να υπάρχει και επί της ουσίας η αίσθηση της κοινωνικής συνοχής. Και όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η προσπάθεια αυτή στηρίζεται σε 5 θεμέλια που απαρίθμησε και ανέλησε χαρακτηριστικά. Να συνεχίσουμε τώρα στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην τετραήμερη εργασία, όπου διαβεβαίωσε τετραήμερη εργασία και όμως γίνεται. Αυτό ανέφερε σε ένα νέο βίντεο που ανέβασε και στο TikTok και παρακολουθήσαμε χθες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο παρουσιάζει για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, για την πιλωτική αυτή εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να σας πω ότι η πρόταση κινείται στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις έντασης διανοίας, όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts και διοικητικές υπηρεσίες, όπως επίσης και ακόμα περισσότερα. Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, είπε, σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στο μήνυμά του, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά το βίντεο του TikTok που είχε κεντρικό θέμα την τετραήμερη εργασία. Θα παραμείνουμε στο ΠΑΣΟΚ και στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίσης,
Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε και με εχμές την έντονη κριτική που άσκησαν στην πρόταση του Πασόκ ο Άδωνης Γεωργιάδης και Νίκη Κεραμέως, πως αν εφαρμοστεί η πρόταση θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις. Μα αφορά τις μεσές επιχειρήσεις, η πρόταση του Πασόκ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να την εφαρμόσουν για θέσεις εργασίας σε μελετητικές εταιρείες, λογιστικά γραφεία, υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημιουργικού μάρκετινγκ. Ανάλυση δεδομένων, θέσει εργασία ή εντάσεω γιανία δηλαδή. Δεν αφορά ούτε μανάβικα ούτε ιδιωτικέ κλινικέ, όπω έλεγε ο κ. Γεωργιάδη, ούτε ταβέρνε όπω ακούσαμε από άλλα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στη συνέχεια ο πρόεδρο του Πασοκινήματο Αλλαγή και θυμίσε ότι αντίστοιχα αφοριστική στάση έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση και απέναντι στι προτάσει του Πασόκ για την στεγαστική κρίση. Αναφορικά με αυτό το θέμα, είπε ότι τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 2022 υπενθύμησε πρόταση για δημιουργία κοινωνικών κατοικιών, κάτι που εφαρμόζεται σε Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία. Στη συνέχεια είπε ότι αυτό το πρόγραμμα, αυτή την πρόταση την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγέλια ως λαϊκιστική πρόταση, ενώ το μεγαλύτερο ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στην στέγαση. Ό,τι προτείνουμε εμείς είναι για τη Νέα Δημοκρατία λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και περνάμε στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Η επίσημη τώρα επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Πορτογαλία ολοκληρώθηκε μόλις εχθές Παρασκευή. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας πιο συγκεκριμένα μετέβη στη ναυτική βάση, να μεταφέρω, της Λισαβόνας, όπου επισκέφθηκε και το Υπηρεσιακό Κέντρο για μη επανδρωμένα οχήματα, κόμβο καινοτομίας, παρουσία του Υφυπουργού και την αμυντική πολιτική της Πορτογαλίας, τον Νούνο Πινέιρο Τόρες. Ο κύριος Δένδιας ενημερώθηκε και για την ανάπτυξη των πρωτότυπων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων drones και ξεναγήθηκε και στο πεδίο δοκιμών τους. Στη δημοσιότητα ήρθαν και πάρα πολλές φωτογραφίες από την επίσκεψη σε διάφορες μονάδες του αμυντικού συστήματος της Πορτογαλίας. Επισκέφθηκε επίσης και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας και συνοδευόμενος μάλιστα από τον Πορτογάλο ομόλογο του, μετέβηκε στην αεροπορική βάση νούμερο 11 της χώρας, όπου επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις της μοίρας αεροσκαφών και ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του νέου μεταγωγικού αεροσκάφους. Η επίσημη πάντως, και κλείνουμε με αυτό, επίσκεψη του Υπουργού στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της θαλάσσιας συνεργασίας αλλά και της αμυντικής καινοτομίας, θέματα που βρίσκονται και στο πρώτο πλάνο όπως βλέπουμε της κυβέρνησης. Τώρα, πάμε σε επόμενο θέμα και συγκεκριμένα στον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, που απάντησε και σε επίκαιρη ερώτηση για την προφυλάκηση Ελλήνων πολιτών που φωτογραφήθηκαν με την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία. Τώρα, να θυμίσω ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος είπε ότι δύο Έλληνες πολίτες συνελήφθησαν την Μεγάλη Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη και παραμένουν προφυλακισμένοι μετά από περιστατικό εντός Αγίας Σοφίας, όπου φωτογραφήθηκαν, όπως προαναφέραμε, κρατώντας την ελληνική σημαία. Οι εν λόγω πολίτες κρατούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα της Τουρκίας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί υποκίνησης μίσους και προσβολή, στερούνται της ελευθερίας τους για μια πράξη καθαρά συμβολικού χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογη ανησυχία ως προς την αναλογικότητα των κατηγοριών, ανέφερε βουλευτής και ζήτησε απαντήσεις για τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι η κατηγορία που αποδίδεται είναι υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα. Δεν αφορά αποκλειστικό στο ζήτημα της ανάρτησης της σημαίας εντός της Αγίας Σοφίας, αλλά το μήνυμα το οποίο περιείχε γραπτά και ήταν ορθοδοξία ή θάνατος, το οποίο και χαρακτηρίστηκε πως μπορεί να υπάγεται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος όπως περιγράφεται. Αυτή μεταξύ άλλων ήταν και η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη. Να δούμε στο μεταξύ τώρα το σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των πατινιών στους ανηλίκους, άλλο ένα εσωτερικό και πολιτικό θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αυτήν την εβδομάδα, με αφορμή και πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα που έχουν πραγματοποιηθεί. Σχέδια τώρα για απαγόρευση των πατινιών σε ανηλίκους ανακοίνωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης, αναφορικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Τώρα σχολίασε πως σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν τις απαντήσεις. Δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα
γιατί απάντησε σε διάφορα θέματα. Η αλήθεια είναι, ήθελα να σταθούμε περισσότερο στο ζήτημα των πατινιών. Ο χειρισμός του ζητήματος με τα πατίνια, είπε, είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά πρέπει να βρούμε και τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει, αναρωτήθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πολλαπλασιάζονται, είπε, τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα. Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση και αυτό το φαινόμενο που τα πετάνε ατυχήματα. Αυτό το φαινόμενο που, με συγχωρείτε, ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν πολύ γρήγορα όσον αφορά το ζήτημα των πατινιών και πρέπει και οι Δήμοι να πάρουν τα μέτρα για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό τους, επεσήμανε ο Υπουργός. Στην επόμενη εβδομάδα σαφώς θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Επίσης, στείνει προς να δημιουργηθεί και νομοσχέδιο αναφορικά με το ζήτημα των πατινιών, όπως έχει αναφέρει και σε άλλη συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα την πρώτη ενότητα όπου παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα. Μένετε εδώ, συντονισμένοι στον Ίζεν 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Έρχεται αμέσως επόμενη ενότητα.

Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την πρώτη μας ενότητα που παρακολουθήσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν τις πολιτικές μας ειδήσεις, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγαζίνο εδώ στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω φυσικά και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στον Easy. Σήμερα λοιπόν να υπενθυμίσω Σάββατο 9 Μαΐου. Έχουμε μπει για τα καλά και στην αγαπημένη μας τροχιά. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες, και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε αναλυτικά τα θέματα της σημερινής μας ειδησιογραφίας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, να ενημερώσω, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από ατύχημα με πατίνι, υπενθυμίζεται στον Ασπρόπυργο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του μετά την απαιτητική χειρουργική επέμβαση στην οποία και υποβλήθηκε. Το παιδί, να θυμίσουμε ότι μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε και απαραίτητο να οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο. Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένες αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι το πρώτο κρίσιμο στάδιο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή και τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται επίσης καθοριστικά. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος αναφέρουν ότι ο ανήλικος πιθανόν να μην σταμάτησε σε πινακίδα στοπ λίγο πριν από τη σύγκρουση, παρότι φορούσε προστατευτικό κράνος σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Αυτό δεν ήταν σωστά ασφαλισμένο. Αυτό το περιστατικό τώρα επαναφέρει στο προσκήνιο την αυξανόμενη, καταλαβαίνετε, ανησυχία για τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που αφορούν ανηλίκους και δεν είναι καθόλου λίγα. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μόνο μέσα στο 2025 περίπου 400 παιδιά έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία έπειτα από παρόμοια περιστατικά. Παραμένουμε σχεδόν στο ίδιο κλίμα. Θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει κατ' επέκταση με το ζήτημα των νομοθετικών παρεμβάσεων σχετικά με την χρήση των πατινιών. Όπως όλα δείχνουν, συγχωρέστε με, σύντομα τα ηλεκτρικά πατίνια ίσως και να αποτελέσουν παρελθόν για τους ανηλίκους, ενώ θα αυστηροποιηθούν και οι κανόνες για την χρήση τους από τους ενήλικες, ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες από τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά και όσα έχει αναφέρει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Εξετάζεται αρχικά η καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε οδηγούς κάτω των 18 ετών. Δεύτερον, η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας τον οδηγό τόσο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος, αλλά και αν τραυματίσει κάποιον άλλον. Ενώ το τρίτο σημείο που επισημαίνεται είναι η επιβολή προστήμων στους παραβάτες, καθώς και στις εταιρείες ενοικίασης αυτών των πατινιών. Παράλληλα, θα υπάρξει και κόφτης ταχύτητας στα πατινιά, αλλά και στην περίπτωση που κάποιος το πειράξει εντός αγωγικών προκειμένου να κινείται ταχύτερα, θα προβλέπεται επίσης πρόστιμο. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται να υπογραμμίσω να επιτρέπεται η κυκλοφορία των πατινιών μόνο σε μικρούς δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και να υπάρξει και τρόπος ταυτοποίησης του οχήματος, όπως για παράδειγμα μία πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ όσον αφορά τους οδηγούς εξετάζεται το ενδεχόμενο να παίρνουν κάποια πιστοποίηση ικανότητας οδήγησης. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε, να περάσουμε στην δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, που είχε συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε σοφρονιστικό ίδρυμα εκτός Κρήτης θα μεταφερθούν ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγος του δράστη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι οποίοι και απολογήθηκαν προχθές υπό άκρα μυστικότητα και κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος στην πολύερη απολογία του ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ότι αυτά τα 2,5 χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα του γιού του, το θύμα, ο 21χρονος νικήστρατος, είχε προκλητική συμπεριφορά απέναντί τους. Όπως είπε, έκανε άσεμνες χειρονομίες, οπότε τους έβλεπε και περνούσε και με προκλητικό τρόπο με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι τους. Την ημέρα μάλιστα της δολοφονίας, όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα, ο 54χρονος θεώρησε ότι ο νεαρός έκανε άσεμνη χειρονομία απέναντί τους, με αποτέλεσμα να εμβολήσει το αυτοκίνητο του νεαρού. Το κακό έγινε σύμφωνα με την απολογία του όταν ο νεαρός νικήστρατος επιχείρησε να τον κλωτσίσει. Τότε ο 54χρονος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε 6 φορές. Αν είχα 1000 σφαίρες, θα έριχνα και τις 1000. Είπε, δεν θα έμενα στις 6. Αυτό ανέφερε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο.
στην ανακρίτρια ο 54χρονος. Σχετικά τώρα με το όπλο που είχε στη μέση του, ανέφερε πως το είχε πάρει μαζί του επειδή νωρίτερα είχε παρευρεθεί σε μνημόσυνο του ανιψιού του. Όπως είπε, ο ανιψιός του είχε σκοτωθεί πριν από 9 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στο ίδιο σημείο, όταν το όχημα είχε προσκρούσει σε κολόνα φωτισμού με παρόμοιο τρόπο. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχε μαζί το όπλο με σκοπό να ρίξει 2 μπαλωθιές στην μνήμη του, κάτι που τελικά δεν έκανε λόγω μεγάλης παρουσίας κόσμου. Αυτές οι εξελίξεις σχετικά με την δολοφονία του νεαρού 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης και τις εξελίξεις που έχουμε για τους δύο δράστες. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στην Ryanair τώρα, όπου την πάυση λειτουργίας της βάσης της στην Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε για την χειμερινή περίοδο του 2026. Στην διάρκεια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία στην Αθήνα, η βάση, να σημειώσουμε ότι εξυπηρετεί 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας του αεροδρόμιου Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Η απόφαση τώρα αυτή θα οδηγήσει και σε απώλεια, να υπογραμμίσω, 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την εταιρεία. Συγκεκριμένα πάντως, όπως ανακοινώθηκε, η καταστροφική αυτή απώλεια συνδεσιμότητας κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικές διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ελληνική κυβέρνηση έλαβε τη σωστή απόφαση να μειώσει κατά 75% το τέλος ανάπτυξης των αεροδρομίων από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ένα επιβάτη από τον Νοέμβριο του 2024, κάτι που θα έπρεπε να ενισχύσει άμεσα τη συνδεσιμότητα και τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως είπε, τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα εκείνα που διαχειρίζει τη Fraport Greece, αρνήθηκαν να μετακυλήσουν σε αυτήν την μείωση προς τους επιβάτες και αντίθετα να κρατήσουν το όφελος για τον εαυτό τους. Να περάσουμε σε επόμενα θέματα. Να περάσουμε τώρα στην ΑΔΕ, στην ανάκτηση αγροτικών ενισχύσεων του 2023 που ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ετοιμάζεται να προχωρήσει η ΑΔΕ. Έχουν ήδη ενημερωθεί πάντως, αν ενημερώσω, οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλουν και τις παρατηρήσεις ή τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ η διαδικασία έχει ξεκινήσει και για την περίοδο 2019-2022. Πριν από λίγες μέρες, μάλιστα, ολοκληρώθηκαν και οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις για το 2023 από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και ήδη έχουν ενημερωθεί με emails οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων αγροτικών ενισχύσεων ότι θα προχωρήσει και ανεξάρτητα αρχή στην ανάκτηση του ποσού. Πρόκειται περίπου για περισσότερους από 27.000 δικαιούχους, όπως βλέπω και στην επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕ. Συνεχίζουμε σε ένα πολιτικό εσωτερικό θέμα που δεν προλάβαμε να το δούμε στην πρώτη μας ενότητα. Απαντήσεις τώρα για την συμμετοχή ή ανοχή ελληνικών αρχών στην αναχέτηση του στολίσκου του Global Summit Flotilla και την παράδοση ακτιβιστών στις Ισραηλινές αρχές, ζητάει η Νέα Αριστερά, με ερώτηση που απευθύνουν η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Πέτη, συγχωρέστε με, Πέρκα, και η τομεάρχης εξωτερικών Σία Αναγνωστοπούλου στους υπουργούς εξωτερικών και ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Στην ερώτηση, μάλιστα, επισημαίνει ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της νομικής ομάδας του ελληνικού τμήματος του Global Summit Flotilla, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έδειξε και ανέδειξε φάκελο για την υπόθεση των ακτιβιστών και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να παράσχει επίγουσες διευκρινήσεις σχετικά με την νομική τους κατάσταση, την τύχη τους και το ενδεχόμενο υπαγωγής τους στην ελληνική δικαιοδοσία. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Στο σημείο αυτό πλησιάζει η θρυλική συναυλία των Metallica που θα ανέβουν και στη σκηνή του ΟΑΚΑ σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο της εντυπωσιακής περιοδίας τους, και τεράστιες ουρές έχουν σχηματιστεί ήδη από χθες έξω από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από φανς του συγκροτήματος. Άνθρωποι κάθε ηλικία στάθηκαν υπομονετικά στην ουρά για να εξασφαλίσουν αποκλειστικά είδη και συλλεκτικά αντικείμενα.
Επίσης, με αφορμή την θρυλική αυτή συναυλία, θα υπάρξουν και αλλαγές στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ. Η στασία ανακοίνωσε και έκτακτα μέτρα λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί μεγάλη ροή των επιβατών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της στασής, στη γραμμή 1 του μετρό ΙΣΑΠ θα υπάρξει παράταση της κυκλοφορίας έως και τη λήξη της συναυλίας, με τα δρομολόγια να προσαρμόζονται ανάλογα με την ροή της, με τη ροή αποχώρησης των θεάτων. Παράλληλα, θα δρομολογηθούν και επιπλέον σειρμοί για την ενίσχυση της εξυπηρέτησης. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, με αυτό το δημοσίευμα, αυτήν την δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις έτσι όπως έτρεξαν σήμερα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Θα έρθουν και οι επιτυχίες μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Και φυσικά θα επιστρέψουμε για να δούμε αναλυτικά όλες τις επόμενες ενότητες. Εδώ βεβαίως που αλλού στον Easy 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα συντονισμένοι στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται και αυτό κανονικότατα, είναι σε εξέλιξη. Καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά, Σάββατο 9 Μαΐου. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ συχνότητά μας και να υπενθυμίσω σαφώς ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει πρώτη και δεύτερη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς ολοταχώς για αμέσως επόμενη ενότητα. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη. Θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν και έτρεξαν την σημερινή μέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρώτα θέματα μας. Θέλω οπωσδήποτε να περάσουμε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πυρεκάκη, να δούμε τι συμβαίνει και με την επέκταση του επιδόματος σχετικά με τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών. Την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους, λοιπόν, θα λάβουν και όσοι λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας και είναι άνω των 60 ετών, όπως ανακοίνωσε και διαβεβαίωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρεκάκης. Την ίδια ώρα, μάλιστα, σχετικά με τα μέτρα για τους συνταξιούχους, αυξάνεται και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από τα 250 ευρώ φτάνει πια τα 300, όπως ανέφερε και ο Υπουργός. Αποκαθιστούμε, όπως είπε, μία αδικία που αφορά τις χείρες από τη στιγμή που μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη της χειρίας. Θα λαμβάνουν λοιπόν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με το ζήτημα. Συμπλήρωσε πως πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και με δικαιοσύνη, όπως πρόσθεσε στην συνέχεια. Αλλάζουμε κλίμα, να δούμε λοιπόν που κινήθηκε στο σημείο αυτό ο πληθωρισμός σύμφωνα και με τα ανανεωμένα και επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελιστάτ. Στο 5,4% είναι ο πληθωρισμός. Να σας ενημερώσω για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελιστάτ, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το υψηλότερο μάλιστα να υπογραμμίσω ποσοστό που έχει καταγραφεί από την έναρξη της χρονιάς ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, όπως καταλαβαίνετε. Από τη σύγκριση τώρα του Γενικού Δίκτυου Τιμών Καταναλωτή του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο δίκτυο του Απριλίου του 2025, προέκυψε μία αύξηση κάπου στο 5,4%, έναντι αύξηση του 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με 2024. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών να συμπληρώσω καταναλωτή κατά τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2026, παρουσίασε μία αύξηση στο 1,5%, έναντι μηδενικής μεταβόλησης που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους, όπως βλέπουμε και στον αναθεωρημένο πίνακα, ο οποίος έχει δοθεί και στην επικαιρότητα. Θέλω να επανέλθουμε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απευθείας από το 7ο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, όπου ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, όπως και διαβεβαίωσε. Ναι, ο στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως και το έτος 2029. Η μείωση αυτή, αναφέρει ο κ. Πυρεκάκης, αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Όπως συμπλήρωσε, αλλάζει το πλαίσιο στην δέουσα επιμέλεια λογιστών, νέοι ρόλοι για το ΥΠΕΘΟ, ΑΔΕ αλλά και το Οικονομικό Επιμελητήριο, επισημένοντας ότι στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη, θα δούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα και όλες τις εξελίξεις, θα υπάρξουν μία σειρά από διατάξεις που αποτελούν, όπως ανέφερε, προϊόν διαλόγου και με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστήμων για δηλώσεις με οφειλέως και 100 ευρώ. Ενώ για την κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου τέθηκε επιτάπητος, επανέλαβε ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις χωρίς να ρισκάρουν νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την επόμενη εβδομάδα, όπως σας προανέφερα, θα δούμε και επιπλέον εξελίξεις και στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη, οπότε θα έχουμε και τα νεότερα. Λοιπόν, εχθές να ενημερώσω ότι έγινε και η σύσκεψη
σχετικά με την βάση της Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Την πάυση λειτουργίας ανακοίνωσε η Ryanair της βάσης της στην Θεσσαλονίκη για την χειμερινή περίοδο του 2026. Αυτό ανακοινώθηκε, όπως σας είπα, στην σύσκεψη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας που έλαβε χώρα μόλις εχθές στην Αθήνα. Η βάση εξυπηρετεί, να θυμίσω, 3 αεροσκάφη της εταιρείας. Παράλληλα όμως, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας της στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του τρέχοντος έτους. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει μάλιστα και σε απώλεια, να δούμε και με αριθμούς δηλαδή, των 700.000 επιβατικών θέσεων, δηλαδή μείον 45% στις επιβατικές θέσεις και 12 δρομολόγια για τη χειμερινή περίοδο του 26, σύμφωνα με την εταιρεία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η καταστροφική απώλεια συνδεσιμότητας κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των υπερβολικά μη ανταγωνιστικών χρεώσεων που επιβάλλονται από το γερμανικής διαχείρισης μονοπόλιο της Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών. Αυτά μεταξύ άλλων σχετικά με την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Ιρλανδική αεροπορική εταιρεία στην Αθήνα. Κοιτάω και το χρόνο μου, 5:47 πρώτα λεπτά. Έχουμε ακόμα στην διάθεσή μας χρόνο και λεπτά για τα αμέσως επόμενα θέματα. Πάμε στις φορολογικές δηλώσεις, όπου μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν και την μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας και εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος έως και το τέλος του Ιουλίου. Μετά τις 15 τώρα, τρέχοντος μηνός, η έκπτωση και εφάπαξ εξόφληση του φόρου μειώνεται στο 3% για δηλώσεις που θα υποβληθούν λοιπόν έως και τις 15 Ιουνίου και στο 2% για όσες κατατεθούν από τις 16.

Οπότε, επαναλαμβάνω ξανά, για όσους θέλετε να κλειδώσετε αυτή την έκπτωση της τάξης του 4%, έχετε περιθώριο να υποβάλλετε τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι και τις 15 Μαΐου. Αλλιώς από εκεί και πέρα έχουμε τις επόμενες τάξεις των εκπτώσεων του 3% και του 2%. Αυτά λοιπόν και με το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω και κάτι ακόμα. Αλλάζουμε κλίμα, θα περάσουμε στο Youth Pass τώρα 2026. Για να θυμίσουμε, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να περάσω στο θέμα μου. Λοιπόν, από την 1η καταρχάς Απριλίου, να θυμίσω, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο και προβλέπει οικονομική ενίσχυση, όπως ξέρετε, ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίες 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 15 Μαΐου. Έχετε λίγες ακόμα μέρες περιθώριο, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους. Τους δικαιούχοι, όπως σας είπα, είστε όλοι εσείς που έχετε συμπληρώσει το 18ο και 19ο αποκλειστικά έτος της ηλικίας σας. Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μία φορά και πρέπει να συνδεθείτε με κωδικούς τάξης NET, όπως επίσης και να δηλώσετε και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, έτσι όπως είναι το email, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξετε και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα. Μέχρι και τις 15 Μαΐου λοιπόν έχετε επιπλέον χρονικό περιθώριο για να υποβάλλετε εσείς οι νέοι του 18 και 19 ετών την αίτησή σας για να λάβετε και την επιδότηση εντός εισαγωγικών του Youth Pass 2026, που κυμαίνεται, αν έρχεται μάλλον, στα 150 ευρώ. Και συνεχίζουμε τώρα. Επίσης να ενημερώσω ότι οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης κατά 25% το αλφα τρίμηνο του 2026, ένα θετικό έτσι αποτέλεσμα, και ξεπέρασαν τα 12,5 εκατομμύρια. Στο μεταξύ μειώθηκε κατά 30,5% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο. Όπως βλέπω, επίσης ολοκληρώθηκε και η καθάριση ένφια για ακίνητα πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Και να θυμίσω και κάτι ακόμα, διότι σήμερα Σάββατο, αλλά εχθές Παρασκευή, έκλεισε προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού. Δεν δέχεται πλέον νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί και η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για τις νέες αιτήσεις, τροποποίηση φυστάμενων στις 29 Μαΐου, στα τέλη λοιπόν του μήνα και ώρα 8 το πρωί. Θα ξανακάνουμε reminder για αυτό το θέμα όταν έρθει η ώρα. 10 και 14 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και τις οικονομικές μας ειδήσεις. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα άλλες τρεις ενότητες. Έρχεται διεθνή επικαιρότητα, έρχονται αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Όπως επίσης, θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, με την τελευταία μας στήλη, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα, να αλλάξουμε και λίγο τόνο από τη βαριά δισογραφία, γιατί οπωσδήποτε το έχουμε ανάγκη. Μένετε εδώ και ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα πίσω εδώ στον Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Και συνεχίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο ωστόσο είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται κανονικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο εδώ στον Ίζη, είμαστε συντονισμένοι. 97,2 που παρακολουθούμε όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν, να θυμίσω Σάββατο, έχουμε μπει στην αγαπημένη μας τροχιά 9 Μαΐου και να θυμίσω επίσης και κάτι ακόμα για τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, ότι έχουμε παρακολουθήσει ήδη τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα, εσωτερικές ειδήσεις και οικονομική επικαιρότητα. Ενώ μόλις τώρα περνάμε στις ειδήσεις από τον κόσμο για να παρακολουθήσουμε και τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουμε κυρίως από τη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Στον πρόλογο, να σημειώσω πριν ξεκινήσουμε και την αναλυτική δισογραφία μας ότι

ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές, ενώ οι συγκρούσεις επηρεάζουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς όπως τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος, μάλιστα, τον ΗΠΑ προειδοποιεί για πολύ πιο βίαιη απάντηση σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, την ώρα που το Ιράν καταγγέλει παραβιάσεις της εκεχηρίας. Στο σημείο αυτό, να δούμε για αρχή τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής σε τίτλους. Όπως είδαμε, οι ΗΠΑ θα πλήξουν το Ιράν πολύ πιο βία αν δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία, αυτό δήλωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος μετά την ανταλλαγή πυρών των δύο πλευρών μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να λάβουν απάντηση από το Ιράν στην πρότασή τους για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν κατηγόρησε τις αμερικανικές δυνάμεις ότι παραβίασαν την εκεχηρία επιτιθέμενες σε πλοία και πολιτικές περιοχές, και το Ιράν δήλωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ως απάντηση. Επίσης, Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν ένα τρίτο γύρο συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως ανακοίνωσαν κυρίως οι ΗΠΑ. Και πάμε να περάσουμε να δούμε λεπτό προς λεπτό κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, να μεταφέρω την εικόνα, αναφέρουν ότι ένα ιρανικό τάνκερ δέχτηκε επίθεση από τις αμερικανικές δυνάμεις και ότι το Ιράν αντέδρασε. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συγκρούσεων στα στενά, να σημειώσω. Το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο και έναν ανώνυμο στρατιωτικό αξιωματούχο με συγχωρείται, ανέφερε ότι μετά από ανταλλαγή πυρών οι συγκρούσεις σταμάτησαν και η κατάσταση είναι πλέον αρκετά ήρεμη. Ο σύμβουλος πάντως του ανώτατου ηγέτη του Ιράν ανέφερε ότι η χώρα είχε για καιρό παραμελήσει την προνομιακή του θέση κατά μήκος των στενών ενός ζωτικού διάβλου για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον οποίο η Τεχεράνη έκλεισε στις αρχές του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκαλώντας και αναταραχή στις αγορές όπως ξέρουμε και αφήνοντας και εκατοντάδες πλοία ακινητοποιημένα. Επίσης, μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι, αν και η κατάσταση είναι προς το παρόν ήρεμη, εάν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να εισέλθουν εκ νέου στα στενά του Ορμούς και ενοχλήσουν ιρανικά σκάφη, υπάρχει ακόμη πιθανότητα να ξαναμπλέξουμε σε τέτοιου είδους συγκρούσεις στην περιοχή. Συνεχίζουμε τώρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραγτζή, ο οποίος συνομίλησε και τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν για να συζητήσουν τις τελευταίες εξέλιξεις στην περιοχή. Ο Ιρανικός ραδιοτηλεπτικός σταθμός ΙΡΙΠ, μάλιστα, αναφερόμενος και στη συνομιλία, ανέφερε ότι η Αραγτζή έδωσε πληροφορίες για αυτό που περιέγραψε ως παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη ΣΥΠΑ και απέδωσε και τις αναταραχές αυτές στα στενά του Ορμού, στην ανομία και τον στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος 4 ατόμων από την προηγούμενη επίθεση στην πόλη Αντ-Ντουέιρ, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Επιπλέον, το πρακτορείο αναφέρει ότι μία Ισραηλινή επίθεση που είχε ως στόχο μία μοτοσικλέτα στην πόλη Τζεμπιχίτ προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμα ατόμου. Να υπογραμμίσουμε και ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, βλέπω τώρα, προειδοποίησε για τον περιπετειώδη και αδίστακτο χαρακτήρα των ενεργειών μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον Ιρανικών σκαφών στα στενά του Ορμού. Σε μια ανάρτηση, μάλιστα, φαίνεται να αναφέρεται και στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και δεν κατονομάζει, ο Ισμαήλ Μπαγκάι. Δήλωσε δόλοι και αφελείς εφημισμοί, όπως το ελαφρύ χαστούκι, δεν θα σβήσουν τη βαθιά ντροπή που γεννήθηκε από τον ναρκισισμό, την απληστία, την απερίσκεπτη εσφαλμένη εκτίμηση και την παράνομη ανευθυνότητα. Ο Πρωθυπουργός στο μεταξύ του Κατάρ, ο Σέιχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχάμ Αλθάνι, έφτασε στην Ουάσιγκτον για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένονται και συνομιλίες σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση για το Ιράν. Και συνεχίζουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, βρίσκεται σε συνάντηση βρέθηκε μάλλον σε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ για να συζητήσουν και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μια σειρά νέων επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο Νότιο Λίβανο, μεταξύ άλλων και σε περιοχές γύρω από τις δύο περιοχές που ονομάζονται

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στο πόστο μας, πίσω στα μικρόφωνά μας και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Συνεχίστε κανονικά εδώ στο Easy 7,2 που παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάναμε και λίγα δευτερόλεπτα πριν. Αλλάξαμε λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Ακούσαμε το Ordinary από τον ένα και μοναδικό Alex Warren και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα άλλωστε Σάββατο 9 Μαΐου. Έχουμε μπει και στην αγαπημένη μας τροχιά και θα περάσουμε στην πέμπτη κατά σειρά ενότητα και θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε παρέα την ειδησιογραφία μας. Περνάμε στο πρώτο μας θέμα. Να σας ενημερώσω ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα social media, έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες. Ο κύριος Γιαννακόπουλος λοιπόν όχι μόνο διέψευσε την πώληση του Παναθηναϊκού, αλλά δήλωσε και άγνοια για μια συγκεκριμένη εταιρεία που υποτίθεται ότι θα αγοράσει τους πράσινους, κάνοντας μάλιστα και ένα λογοπαίχνιο με την ομώνυμη μάρκα σοκολάτα στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο, διαψεύδοντας, όπως σας προανέφερα, και τις φήμες για την εξαγορά της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Συνεχίζουμε με τον κύριο Χρήστο Χοΐδη, όπου βρέθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε μάλιστα και για το Final Four που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 22-24 Μάιου στην Αθήνα και δεν έκρυψε και την ανησυχία του για την ομαλή διεξαγωγή του. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφού πρώτα ευχήθηκε να καταφέρει και ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, τόνισε ότι έχει μεγάλο άγχος για το αν θα λειτουργήσουν όλα όπως πρέπει και ενημέρωσε

ότι θα κάνει ο ίδιος αυτοψία στο Telecom Center τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, μακάρι να προκριθεί ο Παναθηναϊκός και μακάρι να λειτουργήσουν όλα με βάση την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου και της τάξης. Η Ελλάδα συμπλήρωσε για ακόμα μια φορά να έχει μια εξαιρετική εικόνα προς τα έξω, όπως και στον τελικό του Conference League. Εργαζόμαστε συστηματικά. Συμπλήρωσε και σκληρά, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπάρχει και ένα μεγάλο άγχος. Τις επόμενες μέρες διαβεβαίωσε ότι θα πάει ο ίδιος στο ΆΚΑ μαζί με τους συνεργάτες του για να κάνουν και μια αυτοψία για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν και τα μέτρα. Είναι πάντως ένα δύσκολο εγχείρημα, ανέφερε κλείνοντας τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις του ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Στο μεταξύ τώρα η Βαλένθια είχε την υποστήριξη 20 οπαδών της, να υπενθυμίσω, στο Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center, οι οποίοι κατήγγυλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, εχθρική συμπεριφορά από τους οπαδούς των Πρασίνων. Οι φίλοι μάλιστα της Βαλένθια μίλησαν σε διεθνή εφημερίδα και υποστήριξαν ότι ένιωθαν απειλή στο νικητήριο μάτς της ομάδας τους. Συγκεκριμένα η μητέρα του Ισακ Νογκές, που είχε και επεισόδιο με τον Αν μετά το 2-0 του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, δήλωσε ότι αποφάσισε να επιστρέψει στην Ισπανία και να μην δει από κοντά το τέταρτο μάτς της σειράς των play-off της EuroLeague. Δεν απόλαυσα τον αγώνα γιατί ήμουνα τόσο απορροφημένη από την ένταση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δεχόμασταν συνεχώς προσβολές ενώ μας έφτυναν και άρχισαν να μας πετάνε και αντικείμενα. Αποφάσισα να γυρίσω σπίτι και να μην δω τον τέταρτο αγώνα. Ως οπαδός απολαμβάνει την ατμόσφαιρα όταν ενθαρρύνουν την ομάδα τους, αλλά δεν χρειάζομαι καθόλου την επιθετικότητα που του συνοδεύει, δήλωσε με χαρακτηριστικό και κατηγορηματικό τρόπο η μητέρα του Νογκές, σύμφωνα και με δημοσίευμα από τα διεθνή μέσα που παρακολουθήσαμε και λίγο πριν. Αλλάζουμε κλίμα. Στο σημείο αυτό, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδα στην Volley League γυναικών, να θυμίσω, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο την σειρά των τελικών απέναντι στον Ζαόν με σκορ 3-0. Το Game Time φιλοξένησε μάλιστα δύο από τις πρωταγωνίστριες αυτής της μεγάλης επιτυχίας, την Πένι Ρόγκα και την Μάρα Ράπτη. Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν στο στούντιο της Alwyn μαζί με το πολύτιμο τροπέο και μίλησαν για τη διαδρομή προς την κορυφή, τις προκλήσεις της σεζόν αλλά και τις μάχες που οι ίδιες έδωσαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν να υπογραμμίσω στην σχέση τους με τον κόσμο του Παναθηναϊκού, τονίζοντας την συνεχή στήριξη των φιλάθλων, ενώ παράλληλα έστειλαν και μηνύματα και συμβουλές στις νεότερες αθλήτριες. Η αρχηγός τώρα της ομάδας, η Πένι Ρόγκα, συγκίνησε, θέλω να σημειώσω, με την προσωπική της κατάθεση, αφιερώνοντας το πρωτάθλημα στον εαυτό της για την πολυετή προσπάθεια επιστροφής, αλλά και σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Παράλληλα, οι δύο πρωταγωνίστριες και πρωταθλήτριες ανέλησαν και τον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, που διεξάγεται το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στην Θεσσαλονίκη. Αυτά λοιπόν με τις δύο πρωταθλήτριες του Βόλεϊ του Παναθηναϊκού, που βρέθηκαν σε συνέντευξη στο στούντιο της Alwyn και μετέφεραν έτσι αρκετές από τις τοποθετήσεις και αρκετές μάλιστα από τις τοποθετήσεις τους και έδωσαν και χώρο σε διάφορα θέματα, τέλος πάντων, που αφορούν το βόλεϊ αλλά και την ομάδα τους, βεβαίως τους πράσινους, τις πράσινες. Και πάμε στην αναμέτρηση που αναμένουμε. ΑΕΚ Ρήτα, το κυτρινό-μαύρο χρώμα στον τελικό του Basketball Champions League θα βρεθεί στο επίκεντρο μεταξύ της ΑΕΚ και της Ρήτα. Θα είναι ακόμα πιο έντονο, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο να συμβεί μετά την πρόκριση της Ένωσης επί της Μάλαγα. Όπως έγινε γνωστό, η ΚΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε και άλλα εισιτήρια για τον τελικό του Σαββάτου της σημερινής μέρας με την Ρήτα. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η ομάδα ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο τελικό, τον σημερινό, της Basketball Champions League. Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάδρομο, να σας ενημερώσω, και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο μικρός τελικός, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση.
Περνάμε ευθύ αμέσω τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί κατάφερε να προκριθεί, θυμίζω ξανά, για 5η διαδοχική σεζόν και 15η στην ιστορία του, στο Final Four τη EuroLeague. Η ομάδα, μάλιστα, του Γιώργου Μπαρτζόκα θα αγωνιστεί στα κορυφαία μάτς τη σεζόν στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθούν και το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου στο Athens Telecom Center. Την Παρασκευή και όλες εχθές, η ΚΑΕ εξέδωσε και ανακοίνωση ενημερώνοντας και για τη διαδικασία κατανομής των εισιτηρίων του Final Four της EuroLeague για τους φιλάθλους της, ενημερώνοντας πως δυνατότητα αγοράς έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας της φετινής σεζόν. Να πάμε και σε ένα νεότερο, σε ένα πολύ νέο κιόλας, γιατί η επένδυση για το μέλλον θα προκύψει από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν ότι θα κατασκευάσουν ένα νέο σύγχρονο ιδιωτικό προπονητικό κέντρο στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης, κάνοντας και γνωστές και τις λεπτομέρειες. Αυτό τώρα το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, να μεταφέρει και την εικόνα, θα βρίσκεται σε έκταση συνολικού εμβάδου 8.000 τετραγωνικών μέτρων, με την ολοκλήρωσή του να προγραμματίζεται το φθινόπωρο του 2026, ενώ θα περιέχει και γήπεδα, γυμναστήρια, αίθουσες αναλύσεων, αποδυτήρια και γενικότερα χώρους για το κάθε τμήμα της ομάδας. Δόθηκε και στη δημοσιότητα και μία πρώτη κάτωψη αυτού του νέου σύγχρονου προπονητικού κέντρου και για το τι θα περιλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση, και φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και πολλές επιπλέον πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Παραμένουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Χωρίς το Γιάννη Γιακουμάκη, αναμένεται να αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Ολυμπιακού στις 10 του μήνα για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ο 31χρονος τώρα επιθετικός δούλεψε και εχθές ατομικά στο γήπεδο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και έτσι ξεχνάει το μάτς με τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, και στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα που ακολουθεί. Φυσικά, εκτός παραμένει και ο Κυρίλ Ντεσπόντοφ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου πάντως δεν μπορεί να υπολογίζει για το μάτς το Καραϊσκάκης, δεδομένα στις υπηρεσίες των Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Αμφότεροι τώρα υποβλήθηκαν και σε θεραπεία. Να βάλω και μία μικρή, να προσθέσω και μία μικρή παρένθεση. Είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Είναι και η συμμετοχή του Γιώργου Γιακουμάκη. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές μας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με αυτό το δημοσίευμα, για να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Σάββατο, για σήμερα 9 Μαΐου. Ο καιρός λοιπόν αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτική, βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Και θέλω να σας πω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει βαθμούς και θα κυμανθεί από 13 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου. Όπως φαίνεται, θα βιώσουμε ένα ωραιότατο ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο. Και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την συγκεκριμένη ενότητα, την Πέμπτη κατά σειρά. Είδαμε αθλητικές ειδήσεις, είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ όμως συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με τα απολαστικά μας τράια από το χώρο του θέματος για να αλλάξουμε και ενέργεια στο σημείο αυτό και να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των ενοτήτων μας που αφορούν κυρίως τη βαριά ειδησιογραφία και επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο, είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή, με αυτή την τελευταία ενότητα όπου καταφθάνουν τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που τόσο πολύ αγαπάμε και τόσο πολύ αναμένουμε. Εδώ βεβαίως που αλλού στον Easy 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο, ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 9 Μαΐου, έχουμε μπει για τα καλά στην αγαπημένη μας τροχιά. Καλό Σαββατοκύριακο και πάμε να περάσουμε να δούμε ωραία νέα από την μουσική, από τον κινηματογράφο, αλλά και από το γαστρονομικό παρακαλώ σκηνικό της πόλης. Θα ξεκινήσω με τον Enrique Iglesias, γιατί αυτός ο τύπος κλείνει τα 51 και κάνουμε αναδρομή στη ζωή αλλά και την καριέρα ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει, όπως πολύ καλά ξέρουμε, ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική βιομηχανία. Με μια πορεία σχεδόν 30 ετών, ο πρίγκιπας της Latin Pop κατάφερε να μετατρέψει το βαρύ επώνυμο που κληρονόμησε σε σύμβολο παγκόσμιας επιτυχίας. Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε ετοιμάσει στο δικό μας soundist.gr ένα πολύ φαν θέμα, γι' αυτό κάνε μια βόλτα και βάλει και την playlist δυνατά γι' αυτό το σουκούκι, είμαι σίγουρη ότι θα το απολαύσεις δεόντως. Κάτι ξεκίνησε λοιπόν μόλις εχθές Παρασκευή και κυρίως κάτι ψήνεται, μα που αλλού, στο Athens Street Food Festival, το οποίο προσγειώθηκε στην Αθήνα. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσεις ότι το χεράτο
Το φαγητό του δρόμου έχει καθιερωθεί στις προτιμήσεις μας και έχει καθιερωθεί και πια και στα της Αθήνας γευστικά δρόμενα. Διαχρονικά οι κουζίνες του δρόμου είναι εκείνες που κρύβουν μέσα τους κάτι από την γαστρονομική ψυχή κάθε τόπου, εκφράζουν την καθημερινότητα, ανάγκες, γεύσεις του κόσμου χωρίς φίλτρα, αλλά και περιττές επισημότητες. Να σημειώσω το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ελληνική πρωτεύουσα, μια πόλη που έχει μάθει να τρώει στο δρόμο και να το απολαμβάνει, αλλά και για το προαναφερθέν εξόχως επιτυχημένο και σημαντικό φεστιβάλ που μάλιστα φέτος βίνει και τα 10 κεράκια στην τούρτα της ύπαρξής του και προφανώς θα το γιορτάσει αναλόγως, ξεκίνησε να το γιορτάζει από χθες, ανανεώνοντας το ραντεβού με το κοινό του για 3 τρίμερα του Μαΐου. Καταρχάς, ξεκίνησε χθες Παρασκευή από τις 8 έως και τις 10. Θα βρίσκεται στο γνωστό χώρο του παλιού μαξοστασίου του ΟΣΥ στο Γκάζι, μετά 15 με 17 και τέλος 22 με 24, με πάρα πολλές κουζίνες του κόσμου να βρίσκονται σε έναν συνεχή διάλογο. Και επειδή λοιπόν ο Διάβολος φοράει Πράντα 2 είναι αυτό το hook που όλοι συζητάμε, θέλω να σας πω ότι η Lady Gaga συμμετείχε με 3 τραγούδια στο soundtrack της ταινίας και δόθηκε στη δημοσιότητα η πλήρη λίστα με τα τραγούδια που θα περιλαμβάνονται στο soundtrack του «Ο Διάβολος φοράει Πράντα», αποκαλύπτοντας ένα άλμπουμ με έντονο γενικό αποτύπωμα και δυνατές συνεργασίες και δεν βλέπουμε την ώρα. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα μαστράει, απολαυστικά μαστράει από το χώρο θεάματος που είδαμε μόλις σήμερα. Εγώ σας μιλώ, αυτό θα είναι ως το ραντεβού μας φυσικά για την επόμενη εβδομάδα. Να περάσετε φανταστικά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Είναι πολύ σημαντικό να δράτε στην ευκαιρία και όταν σου προσφέρεται μια οικονομική συμφωνία να την αρπάζεις και να μην κάθεσαι και να είσαι κολλημένος στα δικά σου.
2: Θα απαντήσω ότι είναι σημαντικό για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα.
1: Ακριβώς. Ο Χουάνκ Πινκ δεν το πίστευε αυτό.
2: Ο Πονκ.
1: Ο Πονκ είχε καλύτερη ζωή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.